0: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ο κόσμος.
1: Με ρωτάς εγώ για σένα τι θα έκανα, αν θα το σκαγα μια μέρα από τη δουλειά, αν θα το σκαγα μια μέρα για να φύγουμε με το αυτοκίνητο για κάπου στα γνωστό.

μετά τα χτεσινά, τα λόγια τα σκληρά που έλεγες. Ειλικρινά, εγώ εδώ στα σκοτεινά, βαθιά πονούσα

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Κόσμος τους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 5.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 6.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Παράταση θρίλερ με τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν δίνει ο Λευκός Οίκος, καθώς εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει άμεσα συμφωνία, ενώ η διαδικασία έγκρισης από την πλευρά της Τεχεράνης ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές ακόμη ημέρες. Νέα διπλή φορολογική επιβάρυνση στα ακίνητα μέσω φουσκωμένων λογαριασμών ηλεκτρικεύματος φέρνει το νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Νεκρός 31χρονος ποδηλάτης σε τροχαίο στα Ιωάννινα. Τον εγκατέλειψε ο οδηγός του Γιοταχή. Ολοκληρώθηκε με τη συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων η τοποθέτηση πεζογέφυρας στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλδόνας για τη ζεύξη του Κηφισού ποταμού. Παρετήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Τεμπονέρας. Θεωρείται βέβαιη η συμμετοχή του στο κόμμα του Αξί Τσίπρα. Οξία ένταση στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος στην Άγκυρα μετά τη δικαστική απόφαση που καθαιρεί τον πρόεδρο Οσγκιούρ Οζέλ, με συγκρούσεις μεταξύ υποστηρικτών του Οζέλ, του Κεμάλ Κιλίτς Ντάρογλου,

μαλλιά. Στα παλιά τσίρκα τα ρούχα σου ζητούσες. Τι αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά. Είναι η ελεύθερη ζωή που ήθελες.

Μα θα κάτσει και φέτος να γράψει το γράμμα σε κάποιο Βασίλη που ακόμη νοιάζει από μια Μαρία που δεν ζει το θαύμα. Θα φτιάξει και του χρόνου τα Happy New Year. Θα φτιάξει τελικά με την άσπρη τη σκόνη. Μα κάτω από το γη θα σταθείς μοναχός. Καρδιά σου θα σπάσει. Σαν να ήταν Ρόδι. Γίναμε μεγάλα παιδιά πια. Καταλαβαίνεις, καταλαβαίνω. Μπλέχτηκαν μέσα μου ηρωές. Κι όλο ξεχνάω τι περιμένω. Να τσουγκρίσω το αυγό μου, να αλλάξω το χρόνο, να αλλάξω τον κόσμο, να αλλάξω εμένα. Για αυτά τα λόγια που ολοθάβω, να σκορπίσω στον αέρα. Να δώσω μια και να χαλάσω. Μες στην εξέλιξη της πλάσης, αφού η ζωή κάποιες φορές.

0: Είμαι ο πιο δυστυχισμένος άνθρωπος του Βαλκανίου. Ένας σύφουρας ξερίζωσε το λογικό μου. Μια θύελα ξεθαμέλιωσε την καρδιά μου. Μια πυρκαγιά πυρκόλησε την ψυχή μου. Κι ένα στραπό βροντό.
1: Δεν εντρέπεσαι. Τι κάνεις τώρα του μαντρό σκύλου του μαγαζού, κάνεις τώρα. Τι του λες ένα στροβόβροντο. Πες του το μανιτζίδικα τον άνθρωπο, μανιτζίδικα. Και ένα στροβόβροντο με τέτοια ρε. Για να το πιάσει την κιτζίδικα. Ένα στραβόβροντο. Ένα στραβόβροντο.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

ήλιος καρφωμένος στην άκρη του ουρανού σημαδεύει το τέλος μιας ακόμα ζεστής καλοκαιριάτικης μέρας.

0: αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός 13 χρόνια μετά την τελευταία φορά στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης. Όπως και το 13 πέρασε πάνω από τη Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85, κατακτώντας τον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του. Ο Ρομπέρτο Περέιρα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα ανανεώσει τελικά το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ, από την οποία αποχωρεί μετά από μια διετία στα κιτρινόμαυρα. Ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο Όφη έχουν εξασφαλίσει πλέον τη συμμετοχή τους σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Μόνο οι υπογραφές απομένουν για τη μετακίνηση του Δανού τεχνικού Γιάκομπ Νέστρουπ στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ο ιδιοκτήτης της Κραϊόβα υποστήριξε ότι ο ΠΑΟΚ στο παρελθόν κινήθηκε για τον αρχηγό Νίκου Σορμπάνκου.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, ακούσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.
2: Ο κόσμος όλος. Η Ελλάδα μας. Άκουσέ την. Κόσμος τους 93.

καινούρια, το φεγγάρι ανάβει, διώχνει το σκοτάδι και έχω κάτι να σου πω. Το φεγγάρι αδειάζει,

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη, ο παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολά, ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείο γεύσης. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Ζή. Τηλέφωνο 2210-93-250. Εδώ το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Παράταση στο θρίλερ με τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν δίνει ο Λευκός, καθώς εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει άμεσα συμφωνία, ενώ η διαδικασία έγκρισης από την πλευρά της Τεχεράνης ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές ακόμη μέρες. Νέα διπλή φορολογική επιβάρυνση στα ακίνητα μέσω φουσκωμένων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος φέρνει το νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Νεκρός 31χρονος ποδηλάτης σε τροχαίο στα Ιωάννινα. Τον εγκατέλειψε ο οδηγός του Γιοταχή. Ολοκληρώθηκε με τη συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων η τοποθέτηση πεζογέφυρας στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας για τη ζεύξη του Κηφισού ποταμού. Παρετήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Τεμπονέρας. Θρείται βέβαιη η συμμετοχή του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Οξία ένταση στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού.

0: 21 χρόνια χωρίς τη μεγάλη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Κι όμως τα τραγούδια του συνεχίζουν να μας ενώνουν. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσις, γιος του μεγάλου ερμηνευτή και δημιουργού Γρηγόρη Μπηθηκότσι, σε μια μοναδική μουσική παράσταση αφιερωμένη ζωή και το έργο του Σερ της ελληνικής μουσικής. Μαζί του η Σταυρούλα Ισαμπαλίδη, ο Σωτήρης Ξηδάς και η λαϊκή ορχήστρα Γρηγόρη Μπηθηκότσι, μαέστρο τον Νίκο Στρατηγό. Συμμετέχει η χοροδία του Μουσικού Σχολείου Σερών. Οι μεγαλύτερες στιγμές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού θα μας ταξιδέψουν με τραγούδια σταθμούς της ελληνικής δημογραφίας. Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια. Μια βραδιά γεμάτη μνήμη, συγκίνηση και Ελλάδα. Σας περιμένουμε όλους. Σε καλησπέρισω.
1: Κόσμος στους 93.

0: σε μένα που με βλέπεις, εγώ.
1: Κάποτε ήμουνα πουλί και με αγαπούσανε πολύ. Χα!
2: Προσοχή και κοιτάτε εδώ, ε.
3: Να δω το πουλάκι, ε.
2: Αμέσως όπως πάμε, θα το δεις και το πουλάκι.
4: Ρε πράγματα που σας μάθανε στο πανεπιστήμιο.
5: Ευχαριστώ,

0: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα. Κοντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστέρησης. Ειδικές προσφορές εσείς και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Αχ, φίλοι, δεν το πιστεύω ότι πέρασε άλλη μια σχολική χρονιά από πάνω μας.
3: Άστα, φιλενάδα. Και εξετάσεις τώρα, με τα παιδιά σπίτι όλη μέρα μαγειρεύω συνέχεια.
2: Καλά, και γι' αυτό σκας. Στον Γκάντζα θα βρεις από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη χοιρινή τηγανιά 6,30 και κοτόπουλο μπούτι μόνο 3,95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο σνίτσελ χοιρινό 7,20 και μπιφτέκια χειροποίητα 7,95 το κιλό.
3: Βρε, δε χορταίνουν, σου λέω.
2: Σου έχω κι άλλα. Φέτα λαρίσεις μόνο 10,58. Όπως κοζανίτικες πίτες σε τιμή θαύμα. Και ντόνατ σοκολάτα μόνο 98 λεπτά.
3: Αχ, φίλοι, τι θα έκανα χωρίς εσένα.
2: Θα έπαιρνες και μια εξάδα Χέριγκερ κουτάκι με 3,75. Και αυτό θα περάσει, φίλοι.
3: Supermarket Kansas.
2: Δίπλα σου σε όλα.
4: Για τη μείστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, υγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
5: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
6: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
7: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
8: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
9: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
8: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
9: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά κούδης και μπραντς των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
8: Βενιζέλ 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνο 2310-58300 και 2312-10240.
10: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρώματα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής του σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.

είμαστε στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν δυνιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνη, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια.

Παρευλογημένη, νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Όχι που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρει να βουσκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχος.

από το όνειρο ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει φρικτή σιγουριά, πώς μπορεί.

όχι νυχτός, για τραχή να γλιτώσει. Κρύβεται στον κόσμο το κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει για στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνο, αυρό γλυκό που σου δω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλεί στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και πρωτού ξεψάσει. Σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

0: Αλέγγες, πόσο ονομάζεις?
1: Κατσαρεβάτσης.
0: Ωραία, Κατσανεβάτσης.
1: Μπαρδόν, όχι Κατσαρεβάτσης, Κατσανεβάτσης.
0: Εγώ τι λέω, Κατσανεβάτσης λέω.
1: Μπαρδόν, λάθος. Εσύ τι αστυνόμε μου, έλες Κατσανεβάτσης. Εσύ λες Κατσανεβάτσης.
2: Θα σε πρίξει, αδερφούλη μου, με το Κατσανεβάτσης. Θα σε πρίξει.
0: Σε παρακαλώ.
2: Δεν είναι πράγμα αυτό.
0: Σε παρακαλώ.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα Νέσκο.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετήμενο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Δοϊράνι μη σκληροκλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την άξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστική ηλεκτρονικά στο ijambo.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονά μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοφές για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Neopor που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδιά Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδιλιά Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
8: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, την βόλτα ή το ταξίδι.

0: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδί Θερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
1: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
2: Εγώ.
1: Πες μας, Αλέξανδρε.
3: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αγγλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
3: Στο νέο σουλικυρία στην πτία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
4: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
5: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Παράταση στο θρίλερ με τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν δίνει ο Λευκός Οίκος, καθώς εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει άμεσα συμφωνία, ενώ η διαδικασία έγκρισης από την πλευρά της Τεχεράνης ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές ακόμη ημέρες. Νέα διπλή φορολογική επιβάρυνση στα ακίνητα μέσω φουσκωμένων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος φέρνει το νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, που τέθηκε σε δημόσια βούλευση. Νεκρός 31χρονος ποδηλάτης σε τροχαίο στα Ιωάννινα. Τον εγκατέλειψε ο οδηγός του Γιωταχή. Ολοκληρώθηκε με τη συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων η τοποθέτηση πεζογέφυρας στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας για τη ζεύξη του Κηφισού ποταμού. Παρετήθηκε τον ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύτης Τεμπονέρας. Θεωρεί βέβαιη η συμμετοχή του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Οξία ένταση στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος στην Άγκυρα μετά τη δικαστική απόφαση που καθαιρεί τον πρόεδρο Οσγκιούρ Οζέλ, με συγκρούσεις μεταξύ υποστηρικτών του Οζέλ και του Κεμάλ Κιλίτς Ντάρογλου. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
7: Ο καιρός Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο σε ανατολικά και δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο από το απόγευμα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε ανατολικά νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Ηράκλειο, 24 Θάσος Λίμνος Μύκονος Χανιά, 25 Αλεξανδρού Πολικός Νάξο Άρος, Πρέβεζα Ρέθυμνος Ύφνος, 26 Άρτα Καλαμάτα, Κέρκυρα Σάμος Σπάρτη Τρίκαλα, 27 Αθήνα, 29 Γιαννιτσά.

0: Κόσμος στους 93.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι η Νικολίνα Κώτα και ακούτε την εκπομπή Ξυπνητήρι στις 8. Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου, βγαίνει για αυτός ο μήνας σιγά σιγά. Πάμε να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας, να ακούσουμε πολύ πολύ μουσική και να δούμε τα νέα της ημέρας μας.

ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροατικότητα ραδιόφωνο της ΣΕΡΕΣ είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

0: Και ήρθε η ώρα να δούμε τα νέα της showbiz. Αθηνά Οικονομάκου, οι πρώτες εικόνες από τον Μπατσελορέτε της Λισαβόνα με τις φίλες της. Λίγες μόλις ημέρες μετά το γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα, η Αθηνά Οικονομάκου ταξίδεψε στην Πορτογαλία και συγκεκριμένα στη Λισαβόνα, όπου πραγματοποίησε τον Μπατσελορέτε της πάρτι της. Έχοντας στο πλευρό της τις πιο στενές της φίλες. Στο ταξίδι αυτό τη συνοδεύσαν πρόσωπα από το στενό της περιβάλλον, όπως η Χριστίνα Κοντοβά, η Λένα Δροσάκη, η Ευγενία Σαμαρά και η στυλίστριά της Νικόλ Παναγιώτου, σε μια πιο προσωπική και χαλαρή στιγμή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η ηθοποιός όταν ρωτήθηκε για το γάμο της απέφυγε να μπει σε λεπτομέρειες σχετικά με τη τελετή, επιλέγοντας να διατηρήσει χαμηλούς τόνους, ωστόσο με τη στάση της ουσιαστικά επιβεβαίωσε την ευχάριστη εξέλιξη στην προσωπική της ζωή. Ο γάμος του ζευγαριού είχε πραγματοποιηθεί σε στενό κύκλο στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως, στο Σωτήρο, στην Πλάκα, με ελάχιστους καλεσμένους, ενώ το ζευγάρι είχε επιλέξει να κρατήσει τη διαδικασία μακριά από τη δημοσιότητα. Μέχρι σήμερα οι λεπτομέρειες του μυστηρίου παραμένουν μυστικές, καθώς το ζευγάρι έχει επιλέξει συνειδητά να προστασεί την προσωπική του στιγμή. Και πολύ καλά κάνανε, εγώ θα πω. Δύο σανθόσπαρτον, εύχομαι πάντα να είσαστε ευτυχισμένοι. Φυσικά και το σεβάστηκαν οι δημοσιογράφοι και τα φώτα της δημοσιότητας γενικά και τους άφησε να ζήσουν τη πιο όμορφη στιγμή της ζωής τους.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: χαμουλή.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα.
0: Ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί.
1: Ο αέρας μοσχοβολά η Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: Ράδιο Κόσμος στους 93 και πάμε να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας σε εσάς τους ακροατές μας, τους φίλους μας εδώ στην πόλη μας, στην όμορφη της Σέρες, στον Στέλιο και στον Γιώργο, στους φίλους μας στο Ποντισμένο, στην κυρία Αθήνα και στον φίλο μας τον Χρήστο. Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας επίσης και στη Θεσσαλονίκη την όμορφη, στον φίλο μας τον Δημήτρη και την Δήμητρα, και να στείλουμε επίσης τα χαιρετίσματά μας σε όλους εσάς που μας ακούτε και είστε εδώ και περνάμε όμορφα σαν μία παρέα.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κφί.
2: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλακτο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου. Κάψουλες 39 τεμάχια. Σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Μπέλα. Στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας. Μπύρα κουτί 12 επί 330 ml. 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για τη σιωπηστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικές.

Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμα, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς.

0: χαλαρίσει μόνο 10,58. Γκόγκος κοζανίτικες πίτες σε τιμή θαύμα. Και ντόνατ σοκολάτα μόνο 98 λεπτά.
1: Αχ, φίλοι, τι θα έκανα χωρίς εσένα.
0: Θα έπαιρνες και μια εξάδα Χένιγκερ κουτάκι 3,75. Και αυτό θα περάσει, φίλοι.
1: Σούπερ μάρκετ Κάνζας.
0: Δίπλα σου σε όλα.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός 13 χρόνια μετά την τελευταία φορά στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης. Όπως και το 13 πέρασε πάνω από τη Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85, κατακτώντας τον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του. Ο Ρομπέρτο Περέιρα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα ανανεώσει τελικά το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ, από την οποία αποχωρεί μετά από μια διετία στα κιτρινόμαυρα. Ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο Όφη έχουν εξασφαλίσει πλέον τη συμμετοχή τους σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Μόνο οι υπογραφές απομένουν για τη μετακίνηση του Δανού τεχνικού Γιάκομπ Νέστρουπ στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ο ιδιοκτήτης της Κραϊόβα υποστήριξε ότι ο ΠΑΟΚ στο παρελθόν κινήθηκε για τον αρχηγό Νίκου Σορμπάνκου.

0: Κόσμος στους 93.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

0: Ακόμη ένα νέο της Showbiz είναι ότι ο Γιάννης Τσιμιτσέλης έδωσε συνέντευξη και πάμε να δούμε τι είπε και τι... πώς τοποθετήθηκε γενικά. Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης δεν έχει πληροφορίες για το μέλλον της εκπομπής του στον Sky, αλλά The Quiz With Balls αναμένεται να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση των Ευλαμπία Ρεύη και του Γιώργου Κουρδί, δηλώνοντας ότι δεν τον αφορά. Αντέδρασε έντονα στα σχόλια του Δημητρίου Ρέζου και για τον Γιώργο Λιανό για το ατύχημα στο Survivor, χαρακτηρίζοντας το γεγονός τραγικό. Ο Τσιμιτσέλης εξέφρασε απογοήτευση για τη δημοσιοποίηση προσωπικών μηνυμάτων από τον Ουγγαρέζο, θεωρώντας το λάθος. Η αντιπαράθεση μεταξύ Τσιμιτσέλη και Ουγγαρέζου έχει πάρει δημόσια διάση με αφορμή τη στάση του Ουγγαρέζου για ηθοποιούς σε δημοσιογραφικές εκπομπές. Σίγουρα όταν υπάρχουν διάσημοι, παίρνει άλλη διάσταση, σίγουρα γίνεται δημόσια. Οπότε όσο και να κρατηθεί ο ένας είτε ο άλλος, σίγουρα κάποιος θα βγει από τους δύο και πάντα θα μιλήσει. Οπότε δεν πειράζει, καλό είναι για μας, γιατί μαθαίνουμε κι εμείς τα δικά τους νέα.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, αρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

Ακούτε ράδιο Κόσμος στους 93 για να διαβάσετε δικά μας νέα. Εννοείται μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας cosmosnews.gr να ακούσετε τη μουσική μας cosmosradio.gr και για να ακούσετε τη δική μας ξένη μουσική μπορείτε να μπείτε στο cosmosradio.eu.

0: κόσμο στους 93 και πάμε να δούμε τι μπορούμε να δούμε στην τηλεόρασή μας για εμάς που θα μείνουμε σήμερα στο σπίτι. Ερτρία στις 2.30 το μεσημέρι το αφεντικό μου ήταν κορόιδο. Sky στις 5.45 δηλαδή 6 παρατέταρτο η ταινία Λιρονόμη. Ερτένα στις 8.15 ο Μπλοφατζής. Open στις 9.10 φωνική καταιγίδα. Ερτ 2 στις 9.30 η νικήτρια είναι Σάουλ Σέρφερ. Στο Open στις 10.15 ο κώδικας εκδίκηση The Protect και λίγο αργότερα στο Ερτένα στις 12 η ώρα Scoop.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο ραδιοκόσμο είναι 9. Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
1: Κρατάμε σταθερό όμως το πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοίτα πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
2: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το παίρνω. Μα γλιστράω κάνω κέλασα να έπεσα από στέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ίδια.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατή βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικαρός συναντά το κις. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό ύλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Ζούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε τη μέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Ζωηράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο ακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο.

0: ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
1: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σχολικά Σωτηρόπουλος.
0: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβριο για σχολικά.
2: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα υγρά. Εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο σε ανατολικά και δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά καυλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο από το απόγευμα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε ανατολικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Ηράκλειο, 24 Θάσος Λίμνος Μύος Χανιά, 25 Αλεξανδρού Πολικός Νάξος Πάρος, Πρέβεζα Ρέθυμνος Ύφνος, 26 Άρτα Καλαμάτα, Κέρκυρα Σάμος Σπάρτη Τρίκαλα, 27 Αθήνα, 29 Γιαννιτσά.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

0: Ράδιο Κόσμος στους 93. Πάμε να κάνουμε μια όμορφη βόλτα εδώ στην πόλη μας και να βρεθούμε στο σινεμά Κρόνιο για τους μικρούς μας αγαπημένους φίλους. Η παιδική ταινία «Ο ψάρο μουρμούρας» από 5η 21 Μαΐου ξεκινήσει η προβολή της, θα είναι ως την 4η 27 Μαΐου με να μία προβολή στις 5 ώρα το απόγευμα και είναι μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Επίσης μία ταινία, η κατηγορία της είναι περιπέτεια φαντασίας, «The Mandalorian and Grogu» από 5η 21 Μαΐου ως την 4η 27 Μαΐου με να δύο προβολές. Η μία προβολή είναι στις 7 και 4 το απόγευμα και η επόμενη στις 10 η ώρα το βράδυ.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: Κόσμος στους 93.
1: Ακούτε τον αγαπημένο μας σταθμό, το ράδιο Κόσμος στους 93. Και σήμερα θα δούμε γενικά στην Ελλάδα μας διάφορα τουριστικά μέρη και πού μπορούμε να πάμε. Η Ελλάδα προσφέρει μοναδικούς προορισμούς που συνδυάζουν ιστορία, μαγευτικές παραλίες και εξαιρετική γαστρονομία. Οι επιλογές ποικίλουν ανάλογα με το στυλ του ταξιδιού σου. Κλασικός ρομαντισμός είναι η Σαντορίνη, που βρίσκεται στις Κυκλάδες. Είναι παγκοσμίως διάσημη για το ηλιοβασίλεμα στην Ία και τα γραφικά σοκάκια με θέα την Καλδέρα. Κοσμοπολιτική ζωή είναι η Μύκονος. Αποτελεί την κορέα επιλογή για έντονη νυχτερινή ζωή και πολυτελείς διακοπές, ενώ η Πάρος συνδυάζει κυκλαδίτικη ομορφιά με beach bar. Ιστορία και πολιτισμός, η Αθήνα ξεχωρίζει από την Ακρόπολη, η Ρόδος για τη μεσαιωνική της πόλη και η Δελφή θεωρούνται ομφαλός της γης. Φύση και πεζοπορία είναι τα μετέωρα. Στην Ιταλία κόβουν την ανάσα με τα μοναστηράκια τους σκαρφαλωμένα στους βράχους. Ενετική αρχιτεκτονική, η Κέρκυρα και η Κεφαλονιά στο Ιόνιο διαθέτουν κατά πράσινα τοπία και παραλίες με τυρκουάς νερά όπως η Μύρτος. Απόδραση στην υπηρετική Ελλάδα, το ναύπλιο που βρίσκεται στην Πελοπόννησο είναι ιδανικό για ρομαντικές βόλτες και κοντινές διαδρομές, ενώ η λίμνη Πλατήρα προσφέρει ηρεμία σε ορεινό τοπίο.
2: Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring.

0: Ράδιο Κόσμος του 93 και πάμε να δούμε και τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες για την Ευρώπη. Άμστερνταμ 22, Βαρσοβία 25, Βερολίνο 29, Βιέννη 28, Βουδαπέστη 27, Βουκουρέστι 24, Ντουβλίνο 22, Σιν και 19, Κίεβο 24, Κοπεχάγη 19, Λισαβόν 22, Λονδίνο 17, Μαδρίτη 26, Μίνσκ 22, Όσλο 18, Παρίσι 29, Πράγα 27, Ρώμη 29 και στη Στοκχόλμη 20 βαθμούς.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
1: Πανελλήνιε, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα

0: εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογία. Η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά. Και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
1: Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλλο.
2: 21 χρόνια χωρίς τη μεγάλη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Κι όμως τα τραγούδια του συνεχίζουν να μας ενώνουν. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια. Ο Γρηγόρης Μπηθηκότσις, γιος του μεγάλου ερμηνευτή και δημιουργού Γρηγόρη Μπηθηκότσι, σε μια μοναδική μουσική παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του σερ της ελληνικής μουσικής. Μαζί του η Σταυρούλα Ισαμπαλίδη, ο Σωτήρης Ξηδάς και η Λαϊκή Ορχήστρα Γρηγόρη Μπηθηκότσι με μαέστρο τον Νίκο Στρατηγό. Συμμετέχει η χοροδία του Μουσικού Σχολείου Σερών. Οι μεγαλύτεροι στιγμές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού θα μας ταξιδέψουν με τραγούδια σταθμούς της ελληνικής δισκογραφίας. Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια. Μια βραδιά γεμάτη μνήμη, συγκίνηση και Ελλάδα. Σας περιμένουμε όλους.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξί στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Πομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
5: Πως η θέα να χωρέσει τα μάτια σου.
6: Πως η απόλαυση να χωρέσει σε μερικούς κόκκους καφέ. Πως η γεύση να χωρέσει σε ένα εκλεκτό πιάτο. Όσοι μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
5: Ζήσε τη στιγμή.
7: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
8: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
7: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
8: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
7: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Κόσμος στους 93 και πάμε να δούμε και το καιρό στην Ελλάδα μας γενικότερα. Οριστιάδη 18, Αλεξανδρούπολη 20, Καβάλα 17, Σέρες 18, Θεσσαλονίκη 20, Κοζάνη 16, Ιωάννινα 13, Κέρια 19, Λαμία και Λάρισα 19 βαθμούς, Κεφαλονιά, Πάτρα, Κόρυθος, Αθήνα, Χαλκίδα 20 βαθμούς, Πύργος 17, Τρίπολη 14, 22 στα Κήθη, Χανιά, Ηράκλειο, Σαντορίνη, Μήλος, Νάξος και Σύρος 20 βαθμούς, Κάρπαθος 20-21 βαθμό, Σάμος επίσης 21 βαθμό, Μυτιλίνη 20 και στη Λίμνο 20 βαθμούς, αρκετά ανεβασμένος οι θερμοκρασίες μας. Ελπίζουμε να φτιάξει ο καιρός, γιατί αυτές τις μέρες είχαμε πολύ βροχή και συννεφιές. Ας ελπίσουμε ότι από εδώ και πέρα θα καταλάβουμε σιγά σιγά ότι έρχεται και το καλοκαίρι.

0: Να υπενθυμίσουμε και για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετε email στο 93fmstudio@gmail.com. Μπορείτε να διαβάσετε και να δείτε τα νέα της ημέρας στο site μας cosmosnews.gr και στο cosmosradio.gr. Ακούτε δύο κόσμους τους 93.
1: Κόσμος τους 93.

ήμασταν από μια οικογένεια που ήταν καλή φωνή, πρόγονη. Έτσι και η Λιζέτα και εγώ μεγαλώσαμε με ωραία ακούσματα, με όμορφες αγαπημένες φωνές και μας κληροδοτήσανε αυτό με το ταλέντο. Οπωσδήποτε στη ζωή ενός ανθρώπου, ό,τι και αν κάνει, υπάρχουν και δύσκολες στιγμές, εννοώ σε ό,τι ασχοληθεί ο καθένας. Αλλά στη ζυγαριά βαραίνουν καλά και τα θετικά. Αυτό, δηλαδή δεν έχω πολύ άσχημες εμπειρίες ώστε να με έχουν στιγματίσει μέσα στο χώρο.

0: Ακούσατε τον αγαπημένο μας σταθμό του Ραδιοκόσμου στους 93, παρέα με την Νικολίνα Κότα με την εκπομπή της Ξυπνητήρι στις 8. Στη συνέχεια ακολουθεί ο Βασίλης Πανουδάκης. Από μένα, γεια σας και εύχομαι να είστε πάντοτε καλά.
1: Είναι κι άλλοι παντρεμένοι κι όμως ζουν χωριστά.
2: Είναι... Έστειλα!

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανένα ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου ημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο στη μητάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Εωγή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330 ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάρικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράγκα ριγανάτα, 3,60.
5: Πρόοδος Μάρκετ, υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Βάσαμε για τα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Ιζωμάτ Θερμοσύστε Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
13: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν φέρει. Τζάμπο ιδέα.
12: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες ήδη εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε έργη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
6: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Παράταση στο θρίλερ με τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν δίνει ο Λευκός Οίκος, καθώς θυμά ότι δεν θα υπάρξει άμεσα συμφωνία, ενώ η διαδικασία έγκρισης από την πλευρά της Τεχεράνης ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές ακόμη ημέρες. Νέα διπλή φορολογική επιβάρυνση στα ακίνητα μέσω φουσκωμένων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος φέρνει το νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, που έθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Νεκρός 31χρονος πιλάτης σε τροχαίο στα Ιωάννινα. Τον εγκατέλειψε ο οδηγός του Ιωταχή. Ολοκληρώθηκε με τη συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων η τοποθέτηση γέφυρας στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας για τη ζεύξη του Κηφισού ποταμού. Παρετήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Τεμπονέρας. Θεωρείται βέβαιη η συμμετοχή του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Οξία ένταση στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκόματος στην Άγκυρα μετά τη δικαστική απόφαση που καθαιρεί τον πρόεδρο Οσγκιούρ Οζέλ με συγκρούσεις μεταξύ υποστηρικτών του Οζέλ και του Κεμάλ Κιλίτς Ντάρογλου. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
8: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο σε ανατολικά και αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο από το απόγευμα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε ανατολικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Ηράκλειο, 24 Θάσος Λίμνος Μύκονος Χανιά, 25 Αλεξανδρού Πολικός Νάξος Πάρος, Πρέβεζα Ρέθυμνος Ύφνος, 26 Άρτα Καλαμάτα, Κέρκυρα Σάμος Σπάρτη Τρίκαλα, 27 Αθήνα, 29 Γιαννιτσά.
9: Κόσμος στους 93.

But I gotta have faith. Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

ότι και σήμερα άργησα, αλλά ωραία πάντα όταν αργούμε. Έχουμε τη χαρά τα τραγούδια μας τουλάχιστον να είναι φανταστικά, να είναι ωραία, υπέροχα και να μας ανεβάζουν ψηλά στα βαθύτερα σκαλοπάτια της καρδιάς μας, γιατί μερικοί νομίζουν ότι κρύβοντας την καρδιά τους είτε από τα βέλη του έρωτα είτε από τα βέλη της καθημερινότητας κερδίζουν κάτι και παραμένουν κρυμμένοι. Πετώντας τις μάσκες προσπαθούμε τόσα χρόνια να σας κάνουμε παρέα και πιστεύω ότι τα έχουμε καταφέρει με εκείνες τις καρδούλες των τραγουδιών που σκορπούν πάνω στην ατμόσφαιρα ένα διαφορετικό φως, ένα φως που όλους, τουλάχιστον ακόμη και τη μέρα αλλά ακόμη και τη νύχτα, φωτίζει περισσότερο. Τον καλύτερο μου αυτό, για αυτόν που καθημερινά ο καθένας από εμάς πιστεύω πως είναι και την προσωπική του μάχη. Σας καλωσορίζουμε στη συντροφιά. Στο μικρόφωνο και για σήμερα έως τη μία το μεσημέρι θα είναι ο Βασίλης Πανουδάκης. Μαζί μου θα είναι στην γραμματεία η Μαρία Αλεξανδρίδου. Στις εξωτερικές εργασίες η Μαρία Βασιλοπούλου. Ο κύριος Λάκης Καρασεβαίδης στη τεχνική υποστήριξη. Στην αρχισυνταξία των θεμάτων στο cosmosnews.gr ο κύριος Νίκος Αμερικάνος. Στο ρεπορτάζ λίγο αργότερο ο Θανάσης Αυγερινός Διαμαντόπουλος. Καλώς σας βρίσκουμε όλους και ελπίζω να είστε όλοι καλά. Καλή εβδομάδα.

0: ωστόσο, εμείς πιάνουμε την κουβεντούλα με τη Μαρία και λέμε τι ωραίος που είναι ο καιρός. Και χθες, δυστυχώς και πάλι είχαμε κεραυνούς, δυστυχώς και πάλι είχαμε ζημίες και μερικές είναι σοβαρές όταν καίγονται πομπή. Καταλαβαίνετε ότι αυτές οι ιστορίες με το ρεύμα, με το να μην μπορούμε τόσα χρόνια να σταθεροποιήσουμε το ρεύμα μας σε αυτή τη χώρα, δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς συμβαίνει κατά τα άλλα. Ακούμε πολλά και διάφορα. Με το που ανεβοκατεβαίνουν οι πτώσεις, οι τάσεις και όλα αυτά, καταστρέφονται μηχανήματα, καταστρέφονται επιχειρήσεις, αλλά αυτά κανείς δεν τα ξέρει. Γι' αυτό τα λέω εγώ, να γνωρίζετε ότι κάθε φορά που βλέπουμε κεραυνούς να πέφτουν και τα λοιπά, κάποιοι άνθρωποι παθαίνουν μεγάλες ζημίες στη ζωή τους. Οπότε δεν είναι πάντα η καλύτερη εικόνα. Διάλειμμα τώρα. Η ώρα έφτασε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να επιστρέψουμε αμέσως.
1: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα εγκελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστέρησης. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.

0: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός 13 χρόνια μετά την τελευταία φορά στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης. Όπως και το 13 πέρασε πάνω από τη Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85, κατακτώντας τον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του. Ο Ρομπέρτο Περέιρα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα ανανεώσει τελικά το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ, από την οποία αποχωρεί μετά από μια διετία στα κιτρινόμαυρα. Ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο Όφη έχουν εξασφαλίσει πλέον τη συμμετοχή του σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Μόνο οι υπογραφές απομένουν για τη μετακίνηση του Δανού τεχνικού Γιάκομπ Νέστρουπ στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ο ιδιοκτήτης της Κραϊόβα υποστήριξε ότι ο ΠΑΟΚ στο παρελθόν κινήθηκε για τον αρχηγό Νίκου Σορμπάνκου.

Ζωντανή ηχογράφηση με το Ταλέμε, με την εκλεκτή και αγαπημένη Λεωνόρα Ζουγανέλη, που πολλές φορές την τιμούμε ιδιαίτερα και καλά κάνουμε. Ελπίζουμε και εσείς να την αγαπάτε ιδιαίτερα. Είναι πέρα από μια πολύ καλή τραγουδίστρια και ένας ωραίος άνθρωπος. Τους κατανοούμε τους ωραίους άνθρωπους, φυσικά κανένας άνθρωπος.

άνθρωπος, δεν έχει τα ρήματα να είναι τέλειος, οπότε αγαπάμε τους συνανθρώπους μας και με τα ελαττώματά τους και με τις αδυναμίες τους. Δεν τους στέλνουμε στον τοίχο να τους εκτελέσουμε γιατί έχουν κάνει κάποια λάθη στη ζωή τους. Τους κατανοούμε γιατί και εμείς σίγουρα έχουμε κάνει και προχωράμε σκεπτόμενοι θετικά. Είναι Δευτέρα, 25η μέρα του Μαΐου. Πώς περνάει ο καιρός τόσο γρήγορα, το αντιλαμβανόμαστε νομίζω πλέον όλοι, κυρίως όμως οι άνθρωποι που έχουν σχέση και ταύτιση με το χρόνο, που βλέπουν την ώρα κάθε μέρα, που βλέπουν κάθε μέρα την ημερομηνία, που τους το επιβάλλει, τους το προσδίδει η δουλειά τους, γιατί όταν είσαι ανέμελος και δεν έχεις παρεδώσει πολλά με το χρόνο, δεν αγχώνεσαι και ιδιαίτερα. Και είναι καλό εσείς που είσαστε μεγάλη σε ηλικία να σταματήσετε να ταυτίζεστε με το χρόνο και τις μέρες, να μην στεναχωριέστε για τίποτε, και χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας. Χρόνια με υγεία, όσο και αν κλείνετε, όσο και αν γίνεστε.

Σκάλα. Το τραγούδι αυτό το γνωρίσαμε μέσα στο 2026. Συλληπιτήρια να πούμε στην οικογένεια της γογός μας τον Κώστα. Πάλεψε πάρα πολλά χρόνια αλλά δεν τα κατέρε. Και πάμε μια βόλτα και στο Cosmos News να δούμε τι μπορείτε να διαβάσετε εκεί. Το Μαξίμου ανησυχεί για την ψήφο των νέων. Επιχείρηση στο ελληνικό FBI στη Θράκη. 10.000 θεατές αποθέωσαν τους Iron Maiden στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μετέρα μεγάλη επιτυχία και πλήθος επισκεπτών στη δεύτερη γιορτή Προβατίνας. Λογιστικό σφάλμα και σύγκριση τιμών στη σύγκριση που έγινε ηλεκτρικής ενέργειας Ελλάδος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πολλά άλλα θέματα που θα βρείτε από την πολιτική, τις εξελίξεις, τα διεθνή νέα, την περιφέρεια και τις ειδήσεις, το περιβάλλον και την ενέργεια, τη showbiz, το σινεμά και τα αθλητικά στο cosmosnews.gr.

0: Να στείλω πολλά χαιρετίσματα στην αγαπημένη φίλη της Στέλλα Συνάμη και σε όλους εσάς, τον Δημήτρη Παπουλίδη. Γεια σου Δημήτρη. Καιρό έχεις να κάνεις εκπομπή και να μας έρθεις για τη βραδινή σου. Την μικρή εκπομπή συνήθως κάνω 5 ώρες. Εκείνο Δημήτρη από τις 13 τα ξημερώματα, 4. Να στείλω επίσης χαιρετίσματα στους φιλάθλους όλων των ομάδων που χάρηκαν με την νίκη του Ολυμπιακού, ο οποίος καταλαβαίνετε ότι έφτασε όχι μόνο στον τελικό, πήρε και αυτό το, πώς λέγεται, το Final Four, το κύπελο, και όλος ο Πειραιάς χθες ήταν στο πόδι, και όχι μόνο, σε πολλές πόλεις οι φίλοι του Ολυμπιακού χάρηκαν ιδιαίτερα, και όχι μόνο οι φίλοι του Ολυμπιακού, και όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι. Μπράβο στον Ολυμπιακό, συγχαρητήρια. Για τον μπάσκετ μιλάω, το οποίο εγώ δεν το πολύ παρακολουθώ, να σας πω την αλήθεια, σχεδόν καθόλου, αλλά έμαθα για όλα αυτά τα νέα, είδα και στην τηλεόραση χθες λίγο τα πανηγύρια, τις γιορτές και τις χαρές. Και χάρηκα γιατί χαίρομαι πάντα όταν χαίρονται οι στροποί μου, χαίρομαι όταν προέβουν, όταν είναι καλά, είτε όταν κερδίζουν, είτε τους συμμερίζομαι και τους κατανοώ ακόμη και όταν χάνουν. Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά.
1: Τι σταθμό ακούς? Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, πες Κόσμος. Μαζί πάμε ψηλά.

έχει μια περιοχή, το Ήλιον, στην Αθήνα, που λέγεται Ήλιον γιατί καταλαβαίνετε ότι έχει και πολύ ήλιο. Είναι γεμάτο από ήλιο, γιατί είναι διόροφα, τριόροφα τα σπίτια. Εκεί υπάρχει ένα συνεργείο, το συνεργείο Underwood. Το Underwood, ωραία. Στέλνω χαιρετίσματα στα παιδιά εκεί, στον Τάσο και στον Τάκη. Σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που γνώρισα πριν λίγες μέρες, να είστε καλά όλοι. Και στο Ήλιον είδα πρώτη φορά στη ζωή μου μια τέτοια βουκαμβίλια, η οποία ειλικρινά σκέπαζε ολόκληρη τη μονοκατοικία. Από τη μια πλευρά έως την άλλη, την έβγαλα φωτογραφία, την ανεβάσω κάποια στιγμή. Αν και μια φίλη, η Κατερίνα στη Χαλκίδα, μου είπε ότι έχει δει βουκαμβίλια στην Αθήνα. Βουκαμβίλια η οποία ξεκινούσε από τον πρώτο όροφο, το ισόγειο οικοδομής, και έφτανε στον πέμπτο όροφο. Και από τη μια πλευρά και από την άλλη.

0: Έλεγα λοιπόν για τη μεγάλη γιορτή, για το πρωτάθλημα, για τους ανθρώπους στα συνεργεία. Χαιρετίσματα. Χαιρετίσματα και στην Κάριανη, να στείλουμε την αγάπη μας και εκεί. Η Γερμανία εγκαθιστά ηλιακούς συλλέκτες σε λίμνη και εκπλήσει τους ειδικούς. Δεν πάρει φυσικά περισσότερη ενέργεια από την αναμενόμενη, αλλά είναι μια νέα πλωτή ηλιακή εγκατάσταση. Και θα μπει στην Βαυαρία. Μπήκε στη Βαυαρία, τραβάει και την προσοχή όλων των ειδικών. Φυσικά δεν ξέρω, αλλά έχω δει μια εικόνα σε θάλασσες της Γαλλίας με τεράστιες ανεμογεννήτριες εκεί. Οι ανεμογεννήτριες τέλος, όπως ξέρετε, πλέον τελειώνουν. Σταμάτησε η παραγωγή τους, αλλά και η τοποθέτησή τους στα περισσότερα μέρη της γης. Αλλά μπαίνουν τα ηλιακά, τα φωτοβολταϊκά, όπως λέμε, τα οποία βοηθούν επίσης για το ρεύμα. Σοβαρό τροχαίο στην Εθνική Οδό είχαμε με απεγκλωβισμό του οδηγού, που ο οποίος δεν χρειάστηκε την πυροσβεστική, μόνος του σιγά σιγά βγήκε, τα κατάφερε, γύρισε τούμπα το αυτοκίνητό του. Στη Γαλλία, οργή για ένα σκάνδαλο μαζικής κακοποίησης παιδιών, έρευνες γίνονται σε νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθμούς και δημοτικά σχολεία. Στην Κρήτη, μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας γίνεται για παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ με 20 συλλήψεις έως τώρα. Στη Θράκη, κατασχέθηκαν 25 όπλα φαντάσματα για εγκληματικές ομάδες Τούρκων. Είχαμε 2 συλλήψεις. Μέχρι τώρα και συνεχίζεται η έρευνα. Στην Πάτρα, ένας σωρός άντρα επέπλε στη θάλασσα και ψάχνουν να δουν τι ακριβώς έγινε. Και από εκεί και πέρα δεν έχουμε κάτι περισσότερο για τα τελευταία νέα τα οποία τρέχουν σήμερα και στην ημέρα μας στο Ράδιο Κόσμος.
1: Κόσμος, τους 93.

Λοιπόν, τελειώντα τακτικά, μας οδηγούν σιγά σιγά σε διάλειμμα. Να σας πω λίγα λόγια για την Ελλάδα της Διασποράς και ευχαριστώ τη Μαρία Αλεξανδρίδου. Οι σημαντικότερες ειδήσεις για σήμερα στην Κύπρο, τα τελικά αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών. Νέα σύνθεση Βουλής, τα ομογενειακά μέσα ενημέρωση με πρώτο τον Εθνικό Κήρυκα καλύπτουν εκτενώς το 100% των αποτελεσμάτων για τη Νέα Βουλή των Αντιπροσώπων στην Κύπρο. 6 κόμματα εξασφαλίζουν την είσοδό τους. Ο Δυσί τερμάτισε πρώτος με 27,1%, το ΑΚΕΛ δεύτερο με 23,9%, το ΕΛΑΜ με 10,9% και το ΔΙΚΟ τέταρτο με 10%. Η Βουλή συμπληρώνουν το ΑΛΜΑ 5,8% και η Άμεση Δημοκρατία 5,4%. Πάμε μια βόλτα στην Αυστραλία, εκεί έχουμε 25 χρόνια Food for Thought Network. Το Παγκόσμιο Δίκτυο Γυναικών γιορτάζει τα 25 χρόνια συνεχούς φοράς. Ιδρύθηκε στη Μελβούρνη από τη Βαρβάρα Θανασίου Ιωάννου. Ξεκινούν επίσης επαιτειακές διαδικτυακές εκδηλώσεις που δικτυώνουν τις γυναίκες της ελληνικής διασποράς στον κόσμο, προωθώντας την γυναικεία ηγεσία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει αργία λόγω Memorial Day. Είναι κλειστά τα προξενία λόγω του εορτασμού των Πεσόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Σικάγο, καθώς και άλλες διπλωματικές ελληνικές αρχές στη χώρα, παραμένουν σήμερα κλειστά για το κοινό. Αφιέρωμα στο Καστελόριζο σήμερα προβάλλεται από την ΕΡΤ 3 στις 18:30, το δεύτερο μέρος του μεγάλου αφιερώματος της εκπομπής Διασπορά στο Καστελόριζο. Και επίσης ολοκληρώνονται και οι προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις Πέλεκον 2026 στη Σιάτιστα, οι οποίες φέτος ξεκινούν με ένα εκτενές ιστορικό αφιερώμα στους μεταναστές και τη Διασπορά της εποχής. Να πάμε σε διάλειμμα εμείς τώρα, επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1. Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα Νέσκο.
1: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
3: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμέ που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόρι 50 μεζούρες 7,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 10x330 ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα 700 γραμμάρια.

0: Μάρια, πετερώνε, φράγκα, ριγανάτα, 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν όλα και είναι δίπλα σας. Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αχ, φίλοι, δεν το πιστεύω ότι πέρασε άλλη μια σχολική χρονιά από πάνω μας.
3: Άστα, φιλενάδα.
2: Και εξετάσεις τώρα. Με τα παιδιά σπίτι όλη μέρα μαγειρεύω συνέχεια.
4: Καλά και γι' αυτό σκάς. Στον Γκάντζα θα βρεις από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη χοιρινή τηγανιά 6.30 και κοτόπουλο μπούτι μόνο 3.95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο σνίτσελ χοιρινό 7.20 και μπιφτέκια χειροποίητα 7.95 το κιλό.
2: Βρε, δε χορταίνουν σου λέω.
4: Σου έχω και άλλα. Πέταλα ρύσης μόνο 10.58. Γκόγκος κοζανίτη και σπίτες σε τιμή θαύμα. Και ντόνατ σοκολάτα μόνο 98 λεπτά.
2: Αχ, φίλοι, τι θα έκανα χωρίς εσένα.
4: Θα έπαιρνες και μια εξάδα Χένιγκερ κουτάκι με 3.75. Και αυτό θα περάσει, φίλοι.
5: Σούπερ Μαρκάνζας.
4: Δίπλα σου σε όλα.
6: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο σε ανατολικά και δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβεί 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο από το απόγευμα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε ανατολικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Ηράκλειο, 24 Θάσος Λίμνος Μύκονος Χανιά, 25 Αλεξανδρούπολη Κόσκσος Πάρος, Πρέβεζα Ρέθυμνος Ύφνος, 26 Άρτα Καλαμάτα, Κέρκυρα Σάμος Σπάρτη Τρίκαλα, 27 Αθήνα, 29 Γιαννιτσά.
1: Κόσμος στους 93.

Πολλοί λένε και πρόσφατα μου έλεγε ένας κύριος που γνώρισα, ο οποίος ήταν ένας ειδικός μηχανικός, τον γνώρισα και πίνοντας μια μπυρίτσα μιλούσαμε για τις περιοχές όπου είναι πιο ωραίες στον κόσμο γιατί ταξίδεψε παντού. Και μου έλεγε ότι δύο περιοχές αγαπώ, στη μία έχω πάρει και σπίτι, είναι οι περιοχές που μου αρέσουν ιδιαίτερα, η Ιαπωνία και η Μπαγκόγκ. Η Μπαγκόγκ στην Ταϊλάνδη που είναι η χώρα της χαράς. Εκεί μου λέει αγόρασα σπίτι. Μου αρέσει πολύ και η Νέα Υόρκη, σαν Νέα Υόρκη. Από εκεί πέρα όμως δεν θα ζούσα εκεί, όπως δεν θα ζούσα ούτε στην Ισπανία που είναι η οικογένειά μου και το σπίτι μας στη Σεβίλη κλπ. Οπότε επέλεξε την Μπαγκόγκ και δεύτερη μου είπε ότι είναι η Ιαπωνία. Και για κάποιο χρονικό διάστημα θα του άρεσε, όπως είπε, και η Νέα Υόρκη. Ταξίδεψε πάρα πολύ γιατί ήταν ειδικό σε πολλά μηχανήματα και ήταν διαρκώς στο δρόμο, 30 χρόνια τώρα. Επέλεξε να μείνει στη ζωή του και να ηρεμήσει πλέον στην Μπαγκόγκ. Και με την Ιαπωνία. Και τώρα διαβάζω ένα νέο για την Ιαπωνία που μου λέει ότι είναι πολύ ήσυχη και χαλαρή. Και διαβάζω ένα νέο πως ένας άντρας στο πιο εμπορικό τρίγωνο της Ιαπωνίας, στο Τόκιο, ψέκασε με άγνωστη ουσία 20 ανθρώπους. Είναι 20 τραυματίες. Δύο τους πήρε το ασθενοφόρο. Έχουν αποκλείσει εκεί την περιοχή. Έχουν απαγορεύσει τον κόσμο να πηγαίνει. Και ψάχνουν να δουν τι ήταν αυτή η άγνωστη ουσία που ψέκασε αυτός ο άντρας. Και θα το δείτε το άρθρο και θα διαβάσετε περισσότερα στο cosmosnews.gr, στην ενότητα ειδήσεις. Τι ήταν αυτό που ψέκασε άραγε, και επικρατεί ανησυχία, ψάχνουν να δουν τι ακριβώς συνέβη εκεί.

μαθισμένη καρδιά. Επιξλάξ τώρα, αν μιλήσετε για πολιτική, γίνεται ένας χαμός. Νέα κόμματα ξεπηδούν και καταλαβαίνετε ότι αλλάζουν οι θέσεις στη λίστα των κομμάτων από τις εκλογές που μάλλον θα έρθουν το Μάρτιο του 27. Και ως τότε ψάχνουμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί υπάρχουν νέα κόμματα. Η κυρία Καρισιάνου με την Ελπίδα, ο κύριος Τσίπρας με το κόμμα που θα το ονομάσει μάλλον Πηξίδα ή κάπως αλλιώς, δεν ξέρω, έχει βγει το όνομα νομίζω. Ο κύριος Σαμαράς που ετοιμάζεται, ο κύριος Κασιδιάρης, ο οποίος ετοιμάζεται να βγει από τη φυλακή και να διοικήσει και αυτός μια θέση στη λίστα των κομμάτων στις επόμενες εκλογές. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει από εδώ και πέρα, μιας και νέα κόμματα εμφανίζονται, αλλά και έχουμε την άνοδο της κυρίας Λατινοπούλου. Από την άλλη έχουμε τη Νέα Αριστερά, το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νίκη και μικρότερα κόμματα, τα οποία δεν ξέρουμε αν θα βρίσκονται στη Βουλή ή όχι. Όλη αυτή η μάχη γίνεται καθημερινά και γίνονται πολλές και διάφορες ζυμώσεις. Εκλογές πάντως σίγουρα, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι υποψιαζόμαστε, θα έρθουν στη νέα χρονιά, τους πρώτους μήνες της νέας χρονιάς. Για να δούμε ως τότε.

Ένα ωραίο ξεχωριστό μεγάλο αφιέρωμα γίνεται στον Γρηγόρη Μπιθικότση. Αυτή την Τετάρτη, όχι αυτή την Τετάρτη, πόσο έχουμε, 27, όχι αυτή την Τετάρτη, συγγνώμη, 27, την άλλη Τετάρτη, οπότε μην αγχώνεστε, θα γίνει στις Σέρρες αυτό το αφιέρωμα, στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών τα Αστέρια, με τον Γρηγόρη Μπιθικότση, τον Σωτήρη Ξηδά, τη Σταυρούλα Εσαμπαλίδη και με μαέστρο τον Νίκο Στρατικό με την ορχήστρα του και τη χοροδία του αγαπημένου μας Μουσικού Σχολείου Σέρων. Θα σας πούμε και για αυτή την εκδήλωση και φυσικά και κάποιοι ακροατές θα είσαστε και

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
2: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 2210 58300 και 2312 10 240.
4: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχείρισου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα.

Από όπου και αν βρίσκεσαι, η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online. Κόσμος στους 93.

η Μάρθα η Φριτζίλα με το νερό στη βάρκα, πολύ αγαπημένο μας τραγούδι και αυτό. Και σαν σήμερα, παρότι δεν έχουμε κάποια γνωστή γιορτή, είχαμε την επανάσταση που ξεκίνησε ο Μιλιάνο Ζαπάτα το 1911 και ακόμη κάποιοι τη θυμούνται. Σαν σήμερα έκανε και ο Γκούφι την αρχή του στο Disney, στα Disney, στα Mickey Mouse, ο αγαπημένος μας Γκούφι με τα φιστίκια. Σαν σήμερα έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους και η ταινία «Ο πόλεμος των άστρων». Και το 2017 ο πρωθυπουργός τότε της ενορχιστρωμένης τριεθνούς εισαγωγικά το βάζω κυβέρνησης με Λουκά Παπαδήμου κλπ. Στα δύσκολα χρόνια της Ελλάδος ήταν μια βομβιστική έκρηξη που έγινε στο αυτοκίνητο του Λουκά Παπαδήμου σε συμβολή των Δόν Μάνης και 3 Σεπτεμβρίου. Τραυματίστηκε ο Λουκάς ο Παπαδήμος, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, αλλά όλα πήγαν καλά στη συνέχεια στην υγεία του. Σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε ο Πολ Γουέλερ, ο Άγγλος ρόκερ, το 1958. Αλλά και η Βασίλισσα του Πλεκτού. Ποια είναι η Βασίλισσα του Πλεκτού? Η Σόνια Ρίκιελ, η Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας που ονομάστηκε αποκαλούμενη Βασίλισσα του Πλεκτού το 1930, είχε γεννηθεί σαν σήμερα. Και το επόμενο τραγούδι για όλες εσάς τις γυναίκες που έχετε πλέξει πολύ στη ζωή σας, που μέσα στα συρτάρια σας βρίσκονται θησαυροί, αλλά κανείς δεν τους εκτιμάει.

Είμαστε και πάλι εδώ. Ωραία, και ελπίζω και εσείς να είστε καλά. Είναι 12 παρά 20. Θετικές σκέψεις όσο μπορούμε οι περισσότεροι να κάνουμε και να τις στείλουμε και σε ανθρώπους που ίσως είναι λίγο πιο δύσκολα από ότι εμείς.

δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γραφτήκαν ποτέ. Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

Ναι, Δημήτρη Μητροπάνο, να παραμείνουμε για λίγο και να βρεθούμε στις Σέρες, γιατί το τμήμα διαβίου μάθησης της Διεύθυνσης Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Σερών, σε συνεργασία με το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας ΚΙΦΗ του Δήμου Σερών, μας προσκαλεί σε μια ωραία διαδραστική διάλεξη με θέμα προβληματισμοί στη φροντίδα κρονίων πασχόντων, ο ρόλος του φροντιστή, τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, σήμερα δηλαδή, στις 7 το απόγευμα, στο Κέντρο Τέχνης Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Δήμου Σερών, Εγκεδής, στην Εθνική Αντίσταση 34, στον πρώτο όροφο. Οπότε θα βρεθούμε εκεί στις 7 η ώρα για να ακούσουμε για την διάλεξη αυτή που θα γίνει. Το θέμα αναλαμβάνω σήμερα το απόγευμα στις 7, προβληματισμοί στη φροντίδα χρονίων πασχόντων, ο ρόλος του φροντιστή, σήμερα στις 7 στις Σέρες Εθνικής Αντιστάσεως 34 θα βρεθούμε εκεί.

και εισηγήτρια σε αυτή την ωραία εκδήλωση θα είναι η κυρία Δήμητρα Νικολτσούδη, που είναι νοσηλεύτρια με εξειδίκευση στη συμβουλευτική, υπεύθυνη του ΚΙΦΗ του Δήμου Σερών. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος με τη γνώση που πρέπει και χρειάζεται. Σήμερα στις 7 λοιπόν, στην πρώην και δεις.

0: Θανάσης σίγουρα δοκίμασε τα κερασάκια της Αναστασιάς, δεν υπάρχει περίπτωση. Τον έχουμε στη σύνδεσή μας από τις Σέρες, το ρεπορτάζ. Θανάση, δοκίμασε κανένα κερασάκι. Εγώ έφαγα τα φτηνά της Λαϊκής των 2,5-3 ευρώ. Ναι. Άνοστα ήταν, άνοστα, αλλά τουλάχιστον λέμε ότι φάγαμε κεράσια. Ναι,
1: και τη σύγκριση την έκανα πώς γίνεται σήμερα το πρωί πραγματικά που σου πουλάνε κεράσια μόλις έρχονται από το δέντρο. Τόσο τραγανά, τόσο δροσερά με τη δροσιά της αυγής. Και μάλιστα δεν ρώτησα πόσο έχουν. Λέω βάλει μου για 5 ευρώ και με έβαλε μια σακούλα ολόκληρη.
0: Σοβαρά, για 5 ευρώ, ναι. Είδες.
1: Μια σακούλα, τουλάχιστον 2 κιλά τα έχει αυτή η σακούλα.
0: Βέβαια. Άρα είναι μια χαρά η τιμή. Μην πανικοβαλόμαστε και πανικοβάλλουμε και τον κόσμο. Άλλο τώρα αν τα πάρει ένα μεγάλο.
1: Το να μεταφερθούν στις Σέρες με βενζίνες με μεταφορικό μέσο. Να κάνουν, γι' αυτό το βλέπουμε 10 και 9,5 και 7,5 μέχρι και 6 ευρώ. Εγώ δεν ρώτησα πόσο έχουν γιατί το πολύ μ' άρεσαν. Λέω, βάλε μου πώς παλιά λέγαμε για ένα πεντοχίλιαρο βάλε τέτοια. Τώρα λέμε, βάλε για ένα τάλιρο κεράσια. Και με έβαλε τουλάχιστον βαριά.
0: Εδώ
1: μιλάμε στον δρόμο τραγανά. Με την άβρα τη αυγή.
0: Φημισμένα κεράσια, φημισμένα κεράσια και γλίτωσαν και το καλάζι.
1: Ναι, και του είπα και όλος βάλει από τα ανοιχτά, δηλαδή είναι τα μεστά αυτά που μέστωσαν και είναι σάμαρ με λάδα. Βάλε αυτά δηλαδή τα τραγανά, τα πορτοκαλί.
0: Ναι, τα τραγανά τα λίγο που δεν είναι τόσο πολύ γλυκά, ε.
1: Ναι.
0: Εδώ λέμε ένα τάλιρο βάλε βενζίνη, φτάσαμε θανάσιμο. Αλλά και γελάνε και οι βενζινάδες. Ατυχώς έχει κάνει πολύ μεγάλη πια το πετρέλαιο, περιμένουμε να δούμε την πτώση και στις αντλίες, έφτασε στα 94. 94 λεπτά το βαρέλι.
1: Η Αντλία μετά από 3 μέρες. Ναι, μετά από 3 μέρες θα φτάσει στις Αντλίες, γιατί πρέπει να πάρουν καινούργιες ποσότητες με μια τιμολόγια. Δεν είναι δηλαδή online η βενζίνη, τα πρατήρια. Σήμερα κατέβηκε το χρηματιστήριο. Άρα τώρα κατεβάζουμε και την τιμή, γιατί πληρώθηκαν με άλλα τιμολόγια αυτά τα καύσιμα που πουλάνε τώρα.
0: Αυτό γίνεται μόνο όταν πούνε ότι ακριβένει το πετρέλαιο και την ίδια στιγμή σε 5 λεπτά.
1: Ό,τι λέει, αφού θα πάρει ακριβότερο μετά, ας το πουλήσουμε από τώρα ακριβότερο.
0: Ακριβώς.
1: Πάντως να πούμε και μια καλή είδηση από την Ευρία, ότι ψηφίστηκε νομοσχέδιο στις 15 Μαΐου, πριν από 10 μέρες δηλαδή, όσοι πλήρωσαν αναδρομικές, δηλαδή εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις από τον Ιούνιο του 24 μέχρι και σήμερα που το αποτέλεσμα των φορολογικών δηλώσεων βγάζανε καθάριση 0 χωρίς φορολογικό αποτέλεσμα και πλήρωσαν 104,40 ευρώ, 104,5 ευρώ για την εκπρόθεσμη δήλωσή τους, η εφορία τους θα επιστρέψει πίσω.
0: Ευχάριστα νέα.
1: Πολύ ευχάριστο νέο και αυτό γιατί πήραν την απόφαση οι τεχνοκράτες του Υπουργείου Οικονομικών, μα αυτή η δήλωση έγινε εκπρόθεσμα, δεν έγινε μέχρι 31 Αυγούστου ή μέχρι 15 Ιουλίου που ήταν η προθεσμία, έγινε κάμερες μέρες μετά ή ένα μήνα μετά, αλλά όποτε και να γινόταν μηδέν θα ήταν ο φόρος, οπότε γιατί να τον πάρουμε αυτόν πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Και αυτό τώρα σκέφτεται το κάνει. Να το η επαΐωνες εκεί των οικονομικών εσόδων του κράτους να το κάνουν

0: να το διερευνύνουν και για άλλες δηλώσεις. ΦΠΑ και τέτοιο που είναι μηδενικά, που βγάζουν το ίδιο αποτέλεσμα, εφόσον και αν την κάναν στην ώρα τους πάλι το ίδιο αποτέλεσμα θα είχαμε. Γιατί να τους πάρουμε χρήματα.
1: Ωραία. Οι προτάσεις ακούγονται στον αέρα και ό,τι ακούγεται στον αέρα είναι σαν να βάζει κάποιος στην
0: υπογραφή. Για να το κάνουν, άκουσαν. Γιατί η φοροτεχνική κοινότητα της Αθήνας είναι πολύ έντονη. Η Αθήνα είναι η μισή Ελλάδα. Όλες οι αποφάσεις, όλα στις διαμαρτυρίες ή κάτι, από εκεί ακούγονται όλα. Τι να κάνουμε εμείς, οι επαρχιώτες, ευτυχώς έχουμε το προνόμιο εδώ, στην αρχή να έχουμε ό,τι έχουμε στη ζωή μας, να το έχουμε με αξιοπρέπεια και γευστικό. Και Αναστασιά και Γάζαρο, τώρα που ήμουν το πρωί στο Γάζαρο, έφερνε το καλαφάκι από το δέντρο και το έβαλε με τσακούλα. Δηλαδή, πήρα τη ώρα, πώς λέμε σουρνάκια τη ώρα, τη ώρα κεράσει. Πάνω στον δρόμο.
1: Μάλιστα. Κεράσει λοιπόν, τι άλλο έχουμε.
0: Το άλλο μας νέο είναι ότι να ενημερώσουμε τους ακροατές και ακροάτρες ότι μην ανησυχούν, θα ξεκινήσει το πρόγραμμα. Δεν ξεκίνησε με το πρόγραμμα τουρισμός για όλους. Ενώ πέρσι είχε ξεκινήσει 1η Μαΐου, τώρα φτάσαμε σήμερα 25, ήταν να ξεκινήσει από την προηγούμενη, αν δεν ξεκίνησε. Πάντως θα λυθούν τα θέματα πληροφορικής, δεν είναι θέματα του, δηλαδή καταλυμάτων και οι θάλασσες ίδιες είναι στην Ελλάδα. Δεν θα ράξουν περιοχή κλπ. Γιατί αυτό το τουρισμός για όλους το πρόγραμμα θα δώσει στους νέους και στις νέες και σε εμάς που μεγαλώσαμε 200 ευρώ βάτσερ, στις οικογένειες που έχουν τρία παιδιά και πάνω 300 ευρώ. Και στα άτομα, τους συμπολίτες μας, τον συνοδοιπόρο μας, που έχουν αναπηρία μέχρι 67% 400, και όσοι έχουν από 80% 600 ευρώ, όχι 800, 600.
1: Μάλιστα, Θανάση μου, θα περιμένω λεπτό για το διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
0: Ναι.
1: Και πάλι μαζί σε λίγο, φίλοι και φίλες.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12. Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
3: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
4: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
2: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε η μέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρ, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Μοσχοβολάει όπως το νέο σούλι στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου εχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν κολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η ταρμήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά τις δοκιμάσεις. Φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250.
9: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς.

0: Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Άνοψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Δύο νέους φόρους στα ακίνητα προβλέπει ο κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Πρόκειται για έναν φόρο που ενσωματώνει άλλους δύο, αλλά θα είναι υψηλότερος, αλλά και για ακόμη έναν νέο φόρο υπέρ των περιφερειών. Ανωδική πορεία καταγράφουν ξανά τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες. Νοσοκομεία και δημόσιο πνίγουν ξανά την αγορά με απλήρωτα χρέη 1,9 εκατομμυρίων. Νέο καθεστώς στα πρόστιμα της ΑΔΕ για εκπρόθεσμες δηλώσεις με πλήρεις απαλλαγές και αναδρομικές επιστροφές. Το Ισραήλ ρίξει με τον Τραμπ μετά τη συμφωνία με το Ιράν. Για πιθανή συμφωνία σήμερα έκανε λόγο ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αγορές ποντάρουν πλέον σε αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και σε άμεση επαναλγία των στενών του Ορμούς. Κρατήθηκαν τα παραδοσιακά κόμματα στις εκλογές της Κύπρου. Νίκη του Δημοκρατικού Συναγερμού στη Βουλή της Οφηδίας Παναγιώτου. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις σε ηπειρωτικά Κρήτη και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα και τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Εθιμνό, 24 Ηράκλειο, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, 25 Θάσος, Λίμνος, Ύφνος, Τρίκαλα, Χανιά, 27 Άρτα, Κέρακος, Πρέβεζα, Σάμος, Σπάρτη, 28 Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Γανιτσάκ, Μάτα.

0: Ανάστα Βιερινόδος Διαμαντόπουλος είναι στη γραμμή μας. Εμείς ακούσαμε ένα ολόκληρο τραγούδι και τον έχουμε πάλι κοντά μας για τη συνέχεια του ρεπορτάζ.
1: Ναι, και μάλιστα να μεταφερθούμε από τις Σέρες στο χωριό Τούμπα, που πραγματικά άρχισαν οι εργασίες, άρχισαν οι παραγωγοί που θα έχουν τη διασκέδα και τις πωλήσεις ενδυμάτων και άλλων παιχνιδιών.
0: Πού θα γίνει αυτό, τι θα γίνει
1: στην Τούμπα, για τον λόγο ότι έχουμε το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται μέχρι και τη Δευτέρα, έχουμε την μεγάλη ορθόδοξη εορτή του Αγίου Πνεύματος, της Πεντηκοστής και της Αγίας Τριάδας, που βρίσκεται το μόνιμο στην Τούμπα, που εκεί κάθε χρόνο από αιώνες γίνεται αυτό, μετά τα εκκλησιαστικά γίνεται αυτή η παρήγυρηση, η διασκέδαση, το ξεφάντωμα στην Τούμπα.
0: Και θα είναι και το Σάββατο και την Κυριακή.
1: Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, η Δευτέρα που είναι η μέρα του Αγίου Πνεύματος.
0: Μάλιστα. Είναι και αργία.
1: Αγίας Τριάδος.
0: Είναι και αργία, ναι.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι τώρα, μας έρχεται δηλαδή άλλο ένα τριημεράκι την επόμενη εβδομάδα.
1: Και μάλιστα, εμείς τα βλέπουμε έτοιμα και λέμε τι ωραία, αλλά από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη, πότε τα θέλετε, Τετάρτη, φτιάχνουν Τούμπα Πάρκ. Θυμάμαι τα παιδικά μας χρόνια που ήταν να πάρουν πραγματικά αυτό που είχαμε ζούσει και στο Μαρούζι στην Αθήνα.
0: Χάνουμε λίγο το σήμα σου, πήγαινε λίγο εκεί που ήσουν νωρίτερα.
1: Εδώ. Τα κινηθήκαμε.
0: Ναι. Δεν ξέρω, με τόσους κεραυνούς και τα λοιπά. Εμείς χάσαμε ένα πομπό χθες το βράδυ με όλες αυτές τις αναβαθμίσεις.
1: Αυτό έγινε πολύ αστραπές,
0: λοντές. Δυστυχώς ήμασταν πάλι οι άτυχοι. Οπότε ετοιμάζονται οι άνθρωποι για την Τούμπα Σερών, το χωριό, να μην το μπερδέψουμε με την Τούμπα Θεσσαλονίκης. Ετοιμάζονται για τη μεγάλη πανήγυρη που θα γίνει Σάββατο Κυριακή στην Τούμπα.
1: Αλλά παράλληλα στους πρόφωνες του Μενικίου στον Πόλτα, που είναι το χωριό για πνεύμα, τις ίδιες ημέρες ίδιες εκδηλώσεις πανηγυρική και στο Άγιο Πνεύμα.
0: Μάλιστα. Ίδιες εκδηλώσεις και στο Άγιο Πνεύμα.
1: Ναι, στο Άγιο Πνεύμα θα έχουμε και ζουρνάδες. Ενώ και στην Τούμπα δεν έμαθα που είμαι το πρωί ότι θα έχουμε ζουρνάδες. Στο Άγιο Πνεύμα έτσι να δείξει το μοναστήρι, είναι ψυχοριό πάλι του Άγιου Πνεύματος. Και να πούμε, να διευκρινίσουμε ότι Αγία Τριάδα είναι ο πέρας ο Ιώσταυμα, δηλαδή την ερχόμενη Δευτέρα τα τρία πρόσωπα του Θεού γιορτάζουν μαζί.
0: Μάλιστα. Είναι ωραία.
1: Μεγάλη.
0: Ωραία, επειδή σε ακούμε και η γραμμή δεν ακούγεται και καθαρά, κάτι άλλο έχουμε.
1: Να φύγω από...
0: Δεν ξέρω τώρα, πάθανε ζημιές μάλλον με τόσο πολύ νερό. Τόσο πολύ νερό και τόση βροχή.
1: Τώρα πιστεύω ότι ακούμε πιο καθαρά.
0: Λίγο πιο καθαρά σε ακούμε. Πες μας το επόμενο νέο.
1: Ναι, το επόμενο νέο είναι ότι ήρθε στο μοναστήρι του Αγιοσυντηρίου στη Σέρβα η θερματουργή εικόνα της Παρθενιάς από τον Αλμυρό Βόλου, και θα είναι μέχρι και την μεθαύριο Τετάρτη το πρωί 10 η ώρα που θα γίνει η αναχώρηση για την πόρτα.
0: Και πού βρίσκεται ο ναός αυτός?
1: Ο ναός βρίσκεται ακριβώς εκεί που είναι ο οδός Υγής, ψηλά.
0: Η μεγάλη εκείνη εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα.
1: Ναι, του Αγίου Σπυρίδωνα, δηλαδή.
0: Ωραία.
1: Βόρειο-ανατολικά της πόλης των Σερών.
0: Όποιος θέλει μπορεί να πάει να ανάψει ένα κεράκι, να προσκυνήσει τη θαυματουργία εικόνα, η οποία Τετάρτη πρωί επιστρέφει.
1: Ναι, και να πούμε και ένα άλλο ανθρώπινο, πολύ συγκλονιστικό, πολύ εθελοντικό, μπορεί

0: δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω, μου φεύγουν οι φράσεις, στο χωριό Λιθότοπος την παράλληλη Δευτέρα, όχι αύριο, όχι σήμερα, που έχουμε 25.
1: Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος.
0: Ούτε τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος που είναι αρχές Ιουνίου.
1: Τη μεθεπόμενη,
0: 8 Ιουνίου, θα διεξαχθεί ένας αγώνας ποδοσφαιρικός παλεμάχων ποδοσφαιριστών ανάμεσα στον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, Τούμπας Θεσσαλονίκης, στον Πανσικό της πόλης μας, και μάλλον μιλάμε για παλέμαχοι, οι ποδοσφαιριστές που έπαιζαν στην Αλφαθνική στον Πανσερικό, και τις Δόξες Λιθοτόπου, για να ενισχύσουμε μια οικογένεια από το χωριό Λιθότοπος που 35χρονος πατέρας έχασε τη ζωή του και άφησε πίσω του τρία, θα πούμε για τη σύντροφο, τρία ανήλικα παιδιά, μερικά παιδιά.
1: Ωραία, όταν
0: και
1: θα πει,
0: να βοηθηθούν.
1: Όταν θα πλησιάζει ο καιρός θα το ξαναπούμε για να πάμε και στον αγώνα και εμείς να βοηθήσουμε όσο γίνεται. Σε ευχαριστώ πολύ, Θανάση.
0: Εγώ τους άλλους θα πάρω εισιτήριο, πάω 10 ευρώ με το εισιτήριο.
1: Να πάρεις
0: και
1: για μένα.
0: Να φέρω να μην φάω κεράσια.
1: Ωραία.
0: Παρά να καλύτερα να βοηθώ.
1: Ωραία. Σε χάσαμε και πάλι. Σε ευχαριστώ πολύ. Ελπίζουμε αύριο να έχουμε και καλύτερη σύνδεση. Τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο. Ο Θοδωρής Μαυρογιώργης σε σταθμούς και σε υγεία. Και επιστρέφουμε σε λίγο. Ο Θοδωρής Μαυρογιώργης σε σταθμούς και σε υγεία.
2: Πάντα ονειρευόμουν τελεία δρόμους ανοιχτούς και τοπία. Μόνο γκάζια, δεν έχω φρένα μετρημένα τα σπουδαία.

Λοιπόν, να πάω στην κυρία Αθανασία να τη στείλω πολλά χαιρετίσματα. Ζήτησε και ένα τραγούδι από τον Νίκο Παπάζογλου για να μας γυρίσει λίγο πίσω σε εκείνο το πολύ ωραίο CD του με το αεροπλανάκι από έξω και να μοιραστούμε το μοναχό τον άνθρωπο μαζί της. 12 και 18 πρώτα λεπτά μέσω νεφών. Συναντάμε τον Νίκο Παπάζογλου. Ευχαριστούμε στην κυρία Αθανασία και στην οικογένειά της και στους μοναχικούς ανθρώπους της παρέας.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
3: Στα Pro's Market, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Fix Ελλάς, μπύρα κουτί, 12 επί 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράνκα ριγανάτα, 3,60.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
7: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
9: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
10: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
11: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
10: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο σέντες πόντ. Να σε στέλνει την ατμόσφαιρα.
11: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
10: Γεμάτη live. Βραδιές γαστρονομίας.

0: και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
1: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης, στατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
2: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέζα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να ανταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
3: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
2: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός 13 χρόνια μετά την τελευταία φορά στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης. Όπως και το 13 πέρασε πάνω από τη Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85, κατακτώντας τον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του. Ο Ρομπέρτο Περέιρα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα ανανεώσει τελικά το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ, από την οποία αποχωρεί μετά από μια διετία στα κυτρινόμαυρα. Λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του Europa League, η Άστον Βίλα χάλασε το αποχαιρετιστήριο πάρτι του Pep Guardiola, κάνοντας δώρο Ολυμπιακό έναν γύρο στο Champions League με τη νίκη της επί της Manchester City. Ο έμπειρος χαφ της Ράγιο Βαγεκάνο Ουνάι Λόπεθ είναι ένας παίκτης που θα ήθελε στο ρόλο του λιμανιού ο Βάσκος τεχνικός του. Ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο Όφη έχουν εξασφαλίσει πλέον τη συμμετοχή τους σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Μόνο οι υπογραφές απομένουν για τη μετακίνηση του Δανού τεχνικού Γιάκοπ Νέστρουπ στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΟΒΑ υποστήριξε ότι ο ΠΑΟΚ στο παρελθόν κινήθηκε για τον αρχηγό Νίκου Σορμπάνκου.
0: Κόσμος στους 93. Thank you.

ανακοίνωσε ο Ιωαννίδης στην αγορά του Αλ Χαλίλ και χαιρετίσματα στον κύριο Κώστα, στην Ελένη, στους φίλους, στα συνεργεία, σε εσάς που είσαστε μαζί μας και μας ακούτε διαδικτυακά από όλη την Ευρώπη, σε εσάς που βλέπετε ότι κάτι καλό πάει να γίνει γύρω μας με ορισμένα νέα τα οποία έρχονται και είναι, τουλάχιστον έχουν να κάνουν με τα ευχάριστα, όπως είπε και ο Θανάσης, για την εφορία. Και επίσης έχουμε και πολύ, μα πολύ ωραίες εκδηλώσεις το Σάββατο 30 Μαΐου, δηλαδή αυτό το Σάββατο που μας έρχεται στις 8, θα γίνει τέταρτη γιορτή σαρμά, πίτας και χασλαμά στην κεντρική πλατεία του Ροδολίβους, με παραδοσιακά εδέσματα, ζωντανή μουσική με τον Άρη Βίγκα και τη συνδιοργάνωση του τοπικού συμβουλίου και των συλλόγων του Ροδολίβους. Η τέταρτη γιορτή σαρμά λοιπόν αυτό Σάββατο 30 Μαΐου.

Γιαγιάλα πουλί μου, το τραγούδι που ακούτε είναι αδερφή Κατσιμίχα και εμείς είμαστε εδώ, είμαστε μαζί σας για να πάμε σιγά σιγά στο επόμενο τραγούδι. Πριν πάμε όμως αυτό,

0: ρίξουμε μια ματιά με τι γίνεται γύρω μας από όλες αυτές τις ειδήσεις οι οποίες τρέχουν και μαζί θα τις μοιραστούμε αν κάτι καινούριο υπάρχει. Πλέον, μετά από όλα όσα σας έχουμε ήδη πει, όλα αυτά τα οποία τρέχουν είναι ότι είχαμε κίνδυνο έκρηξη στο Σαρονικό από το επικίνδυνο μείγμα στο Βυθό και τις ακατάλληλες παραλίες. Και στην Κρήτη, πέρα από τον Πειραιά δηλαδή, με αυτό το σκάνδαλο του ΠΚΠ, πάνω από 20 συλλήψεις και έφτασαν τα 3 εκατομμύρια ήδη η ζημιά που έχει γίνει, η κλοπή δηλαδή που έχει γίνει έως τώρα. Τώρα, όσο για τον Σαρονικό, ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ, που είναι ο κ. Παναγιώτης Χριστοδουλάκης, μας έχει μιλήσει για τα φυτοφάρμακα στις Σέρες, αν θυμόσαστε κάποια στιγμή, αποκαλύπτει ότι έχει σχηματιστεί 1,5 μέτρο λιματολάσπη στο Σαρονικό και επηρεάζονται πάρα πολλές παραλίες της Αττικής. Και δεν είναι ασφαλής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο Παναγιώτης Χριστοδουλάκης δεν είναι τυχαίος άνθρωπος. Είναι χημικός, γεωλόγος, πανεπιστημιακός, πρόεδρος της μη κερδοσκοπικής εταιρείας πάνω από 35.000 μέλη, 47 χρόνια λειτουργεί και ασχολείται με το περιβάλλον και έχει βγάλει και χάρτες και δείγματα για όλες τις παραλίες, ποιες είναι κατάλληλες και ποιες είναι κατάλληλες και κάθε χρόνο το κάνει αυτό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει με όλα αυτά τα μικρόβια που υπάρχουν και όσα δεν χρειάζεται και είναι ακατάλληλα για τον άνθρωπο και ποιες είναι αυτές τις παραλίες. Λοιπόν, υπέροχο τραγούδι του Σοκράτη Μάλαμα και επιστρέφουμε.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, πες Κόσμος, Κόσμος, μαζί πάμε ψηλά.

0: Στεριά, εξαιρετική ερμηνεία από τον εκλεκτό και αγαπημένο Σοκράτη Μάλαμα. Σιγά σιγά μπορεί να μην το έχουμε καταλάβει λόγω του καιρού, βροχές, καταιγίδες, καιρός φθινοπορεινός, αλλά παρόλα αυτά, παρότι ο καιρός δηλαδή είναι φθινοπορεινός, εμείς επιμένουμε ότι θα έρθει το καλοκαίρι κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα, γιατί όταν θα φύγουν τα σύννεφα και θα αρχίσει να καίει ο τόπος και να καίγεται από τις ψηλές θερμοκρασίες, ελπίζουμε, και όχι από τις φωτιές, θα καταλάβουμε πραγματικά και το καλοκαίρι ποιο είναι. 25η μέρα του Μαΐου, άλλες 6 μέρες έμειναν για να πούμε καλό καλοκαίρι.
1: Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: Zastávka Malešická továrna.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
2: www.cosmosradio.gr
1: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.
3: Και κάπως έτσι εγώ θα σας αποχαιρετήσω με το τραγούδι «Όλα είναι μπροστά» και το χαρίζω σε όλους και όλες εσάς. Ακολουθεί η Κέλλη Εμμανουήλ στη συνέχεια για τις επόμενες δύο ώρες. Ήδη είναι εδώ και ακούγει τη φωνή της καθώς κουτσομπολεύει δίπλα με την Μαρία. Από μένα πολλά φιλιά. Γεια σας. Καλό μεσημέρι.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι μία. Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
1: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάτε κάτω. Πάμε!
2: Γιατί μιλάει έτσι, κοίμα κανείς.
1: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
3: Ωχ, πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
4: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρέτη Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Θουηράνι ενίσκληρο πλήρες ελαφρύ τουτο, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.

0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπτυνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλλο.
3: 21 χρόνια χωρίς τη μεγάλη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Κι όμως τα τραγούδια του συνεχίζουν να μας ενώνουν. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρα, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσις, γιος του μεγάλου ερμηνευτή και δημιουργού Γρηγόρη Μπηθηκότσι, σε μια μοναδική μουσική παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του σερ της ελληνικής μουσικής. Μαζί του η Σταυρούλα Ισταμπαλίδη, ο Σωτήρης Ξηδάς και η Λαϊκή Ορχήστρα Γρηγόρη Μπηθηκότσι με μαέστρο τον Νίκο Στρατηγό. Συμμετέχει η χοροδία του Μουσικού Σχολείου Σερών. Οι μεγαλύτερες στιγμές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού θα μας ταξιδέψουν με τραγούδια σταθμούς της ελληνικής δισκογραφίας. Τέκτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια. Μια βραδιά γεμάτη μνήμη, συγκίνηση και Ελλάδα. Σας περιμένουμε όλους.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται ποιες υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
6: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις σε ηπειρωτικά Κρήτη και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα και τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Ρέθυμνο, 24 Ηράκλειο Μύκονος Νάξος Πάρος, 25 Θάσος Λίμνος Ύφνος Τρίκ Χανιά, 27 Άρτα Κέρκυρα Κος Πρέβεζα Σάμος Σπάρτη, 28 Αθήνα Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Καλαμάτα.

Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε, καλό μεσημέρι σε όλους. Ελπίζω όπου και αν σας πετυχαίνω να σας βρίσκω με κέφι, με χαμόγελο, με την καλύτερη δυνατή διάθεση, γιατί η πιο όμορφη μεσημεριανή παρέα ξεκινάει τώρα. Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026 και το ρολόι μας είναι ακριβώς 1 και 10 πρώτα λεπτά. Είμαι η Κέλλη Εμμανουηλίδου από την όμορφη πόλη των Σερών και σας μεταδίδω live μέσα από το στούντιο του σταθμού, ενώ εσείς είστε συντονισμένοι στο Cosmos Radio στους 93FM για να ξεκινήσουμε μαζί αυτή την εβδομάδα. Οπότε αν είστε στο αυτοκίνητο, ανοίξτε λίγο την ένταση. Εάν είστε στη δουλειά, κάντε ένα μικρό διάλειμμα και ελάτε στην παρέα μας. Και αν η μέρα σας βρίσκει στο σπίτι, πάρτε τον καφέ σας αν δεν τον έχετε ήδη πιει και μείνετε μαζί μας για τις επόμενες 2 ώρες. Έχουμε μουσική, κουβέντα, χαμόγελα και πολύ ωραία θεματάκια να συζητήσουμε παρέα. Θα σας πάω τώρα για αρχή στο «Πριν χαθεί το όνειρό μας» σε μια σύγχρονη εκτέλεση. Θα με μάθετε. Και επιστρέφουμε.

πριν συνεχίσουμε όμως, 2321-0-63-33 το τηλέφωνο του σταθμού και 93fmstudio@gmail.com για τα δικά σας τα μηνύματα, τις αφιερώσεις και τα τραγούδια. Θέλω σήμερα συμμετοχή να στείλετε αφιερώσεις, πείτε μία καλησπέρα, πείτε σε ποιον θέλετε να αφιερώσουμε ένα τραγούδι, πείτε μας τον πόνο σας, πείτε μας τα νεύρα σας, πείτε μας ό,τι θέλετε εσείς. Εγώ θα σας πάω τώρα σε Άννα Βύση και το τραγούδι Γαίο και επιστρέφουμε.

Δευτέρα λοιπόν, και ας την εξηγήσουμε λίγο για να μην την παρεξηγήσουμε κιόλας, γιατί κακά τα ψέματα, η Δευτέρα δεν είναι απλά μια μέρα, είναι ολόκληρη ψυχολογία. Είναι εκείνο το πρωινό που ανοίγεις το μάτι και για λίγα δευτερόλεπτα προσπαθείς να θυμηθείς σήμερα δουλεύω, όχι. Και μετά έρχεται η πραγματικότητα με φόρα, ξυπνητήρι, υποχρεώσεις, δουλειές, τηλέφωνα, παιδιά, σκυλιά, κινήσεις στους δρόμους και καφές που δεν φτάνει ποτέ. Και κάπου εκεί λες, γιατί ρε φίλε τελείωσε τόσο γρήγορα το Σαββατοκύριακο. Αλλά θέλω να ξέρω κάτι, όσο και αν την γκρινιάζουμε τη Δευτέρα, στην ουσία είναι restart. Είναι μία νέα αρχή, μία νέα εβδομάδα, μία νέα ευκαιρία να πεις «ΟΚ, πάμε πάλι». Και ναι, μπορεί να μην μας αρέσει όταν χτυπάει το ξυπνητήρι, αλλά χωρίς τη Δευτέρα δεν θα ξεκινούσε τίποτα καινούριο. Rolling in the Deep από Adele.

0: 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Αφήσουμε λίγο τη μουσική μας στην άκρη και θα πάμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει ο καιρός σήμερα, γιατί δεν περάσαμε καθόλου καλό Σαββατοκύριακο εδώ στις Σέρρες, μπορώ να πω. Σήμερα λοιπόν πάλι δεν τη γλιτώνουμε, αν και είμαστε στους 26 βαθμούς Κελσίου, η ημέρα δείχνει βροχερή, αλλά μας υπόσχε ότι όλη την υπόλοιπη εβδομάδα θα έχουμε ηλιοφάνεια. Αθήνα. Η Αθήνα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου, η Θεσσαλονίκη στους 26, το Αγρίνιο στους 25, τα Χανιά στους 23, ενώ η Πάτρα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Εμείς πάμε να ακούσουμε Μαρίζα Ρίζου και Μουζουράκη στο τραγούδι «Πετάω».

0: και θα ξαναγυρίσουμε τώρα πίσω στη Δευτέρα και θα σας πω αν η Δευτέρα ήταν άνθρωπος, τι άνθρωπος θα ήταν για μένα. Θα ήταν εκείνος ο τύπος που από τις 6 το πρωί θα ήταν ήδη πάνω από το κεφάλι μου για να με ξυπνήσει και θα μου έλεγε «Σήκω, έχεις υποχρεώσεις, έχεις δουλειές, τηλέφωνα, πρόγραμμα και η μέρα σου ξεκίνησε». Και εγώ θα ήμουν κάτω από το πάπλωμα μέχρι που να σκέφτομαι «Άσε με λίγο ακόμα, δεν είμαι ακόμα έτοιμη να αντιμετωπίσω το σήμερα, γιατί η Δευτέρα δεν έρχεται χαλαρά». Έρχεται λες και θέλει να σου θυμίσει ότι όλη η ζωή μαζί ξεκινάει από το πρωί. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν θέλω να φύγει κανένας γιατί το μεσημέρι μας τώρα ξεκινάει.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας ογελούν.
3: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 μάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρίτου Λουκάνη 700 γραμμάρια πεπερών φράγκα ριγανάτα 3,60.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: King Coffee Stores. Βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά επιμένως από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιρείων. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέλου 14 και Γάλλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 5300 και 23212 10240.

Και μιας και μιλάμε για υποχρεώσεις και για όλα αυτά τα ενήλικα της Δευτέρας, να πούμε και κάτι που περίμενε πάρα πολύ κόσμος. Βγήκαν λοιπόν τα οριστικά αποτελέσματα για τον κοινωνικό τουρισμό της ΔΥΠΑ για το έτος 2026-2027. Οπότε όσοι κάνατε αίτηση μπορείτε να τσεκάρετε, γιατί αρκετός κόσμος περίμενε με αγωνία αν εγκρίθηκε για τα βάουτσερ διακοπών. Μεταξύ όμως, με τους ρυθμούς και τα έξοδα που τρέχουν σήμερα, ακόμα και λίγες μέρες διακοπών, πραγματικά πιστεύω ότι είναι μια μεγάλη ανάσα. Θέλω να μου πείτε εσείς, είστε από αυτούς που οργανώνουν τις διακοπές ή την τελευταία εβδομάδα του μήνα ή λίγο πιο μπροστά, 23-21-0-63-333 αλλά και 93FM Studio, papaki@gmail.com. Θα πάμε στη Μόνικα και το τραγούδι «Τυχερό αστέρι».

0: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Και μιας και είναι η αρχή της εβδομάδας, θέλω να μιλήσουμε λίγο, συγγνώμη, για κάτι που κουβαλάμε σχεδόν

όλοι χωρίς να το λέμε, το άγχος και το στρες. Γιατί κακά τα ψέματα, οι περισσότεροι ξυπνάμε τη Δευτέρα και πριν καν πιούμε καφέ, έχουμε ήδη σκεφτεί τι πρέπει να πληρώσουμε, πού πρέπει να πάμε, τι έχουμε να προλάβουμε, ποιον πρέπει να πάρουμε τηλέφωνο, τι μας περιμένει στην ουσία μέσα στη μέρα. Και πολλές φορές κουραζόμαστε πριν καν ξεκινήσει η μέρα. Και ξέρετε κάτι, δεν είναι αδυναμία να λες ότι κουράστηκες, δεν είναι κακό, νιώθεις πίεση. Σε μια εποχή που όλοι τρέχουν συνεχώς και κάπου μέσα σε όλο αυτό έχουμε ξεχάσει λίγο να ζήσουμε αλλά και να ηρεμήσουμε πραγματικά. Οπότε σήμερα θέλω να σας πω κάτι πολύ απλό. Μην πιέζετε τόσο πολύ τον εαυτό σας να τα καφέρετε και να τα προλάβετε όλα. Δεν γίνεται, αλλά και ούτε χρειάζεται. Καμιά φορά το πιο σημαντικό είναι απλά να κρατήσεις την ηρεμία σου και να πεις θα τα κάνω όλα, αλλά στο χρόνο τους. Πάμε να ακούσουμε Χάρης Αλεξίου σε μια πιο σύγχρονη εκτέλεση, τέλος πάντων, το τραγούδι Διευχών.

Και θα πείτε τώρα, ρε Κέλλη, συνέχεια για άγχος και πίεση και ψυχολογία μιλάς. Ναι, αλλά ξέρει κάτι. Και η καθημερινότητα. Κάθε μέρα την ίδια πίεση έχει. Κάθε μέρα έχει τρέξιμο, κάθε μέρα έχει χρεώσεις. Κάθε μέρα κάτι γίνεται. Οπότε κάπου πρέπει να υπάρχει και μία φωνή να σου λέει: όπα, κάτσε λίγο, άραξε, πάρε μια ανάσα. Γιατί έχουμε φτάσει σε σημείο να νιώθουμε τύψεις ακόμα και όταν ξεκουρόμαστε. Λες και πρέπει συνέχεια να τρέχουμε για κάτι. Όχι, ρε παιδιά. Δεν χάλασε και ο κόσμος αν μια μέρα κάτσε λίγο παραπάνω στον καναπέ. Αν κλείσεις λίγο το κινητό σου ή αν πεις: σήμερα θέλω λίγο χρόνο για εμένα. Γιατί αν δεν προστατεύεις εσύ τη δική σου ηρεμία, δεν θα το κάνει κανένας για σένα. Πάμε τώρα στην Ηρώ και το τραγούδι «Έτσι είμαι εγώ».

Και τώρα θα πάμε σε ένα λίγο πιο ζωντανό θέμα για να αλλάξει και λίγο η ενέργεια. Ότι όλοι στο σπίτι, σκέφτηκα μάλλον, ότι όλοι στο σπίτι έχουμε μικρές περίεργες συνήθειες που δεν τις παραδεχόμαστε εύκολα. Για παράδειγμα, ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα νέο μέσα. Λέμε πάω για λίγο στο κινητό και περνάει καμιά ώρα και καθόμαστε και χαζεύουμε TikTok. Καθόμαστε στον καναπέ και λέμε θα κάτσουμε μόνο για 5 λεπτά και γίνεται ολόκληρο restart ζωής. Ή ψάχνουμε πράγματα που τα έχουμε ήδη στο χέρι μας, στο κεφάλι μας. Και το καλύτερο, ότι όταν είμαστε μόνοι μας, μιλάμε και μόνοι μας κανονικά. Και αν κάποιος μας πει τι είπες, λέμε τίποτα, τίποτα. Οπότε σήμερα θέλω λίγο τη συμμετοχή. Ποια είναι η πιο αστεία

συνήθεια που έχετε κάνει στο σπίτι, αλλά δεν την έχετε παραδεχτεί σε κανέναν. Γιατί όλοι λίγο πολύ τα ίδια κάνουμε, απλά δεν τα λέμε. 2321-063-333 η τηλεφωνική μας γραμμή είναι ανοιχτή και εμείς πάμε στο τραγούδι Αγάπη του Καλοκαιριού.

Και πάμε τώρα να πούμε και δύο λόγια για τον καιρό του Σαββατοκύριακου, γιατί σε κάποιες περιοχές είχαμε πραγματικά ένα σκηνικό που έμοιαζε πάρα πολύ με φθινόπωρο παρά με άνοιξη. Κεραυνοί, αστραπές, δυνατές βροχές, εκεί που κάθεσαι ήρεμα και ξαφνικά φωτίζει ο ουρανός, λες και γίνεται η μέρα νύχτα, αυτό. Και εκείνη τη στιγμή που ακούς τον κεραυνό να έρχεται μετά από λίγα δευτερόλεπτα και λες, okay, αυτό ήταν κοντά. Έχει κάτι εντυπωσιακό ο καταιγιστικός καιρός. Λίγο σε τρομάζει, λίγο σε καθυλώνει, αλλά σίγουρα δεν σε αφήνει αδιάφορο. Γιατί από τη μία μπαίνουμε σιγά σιγά σε καλοκαιρινό mood, αλλά και από την άλλη ο καιρός μας κάνει ακόμα τέτοια ξεσπάσματα για να μας θυμίσει ότι το παιχνίδι δεν έχει τέλος εντελώς. Εμείς πάμε σε Ιουλία Καραπατάκη και τα κούνια για καρφιά.

ξέρετε τι έχει πια, ότι υπάρχουν τραγούδια που δεν χρειάζονται ούτε ρεφρέν για να σου αλλάξουν τη διάθεση, ούτε τίποτα. Ακούς τα 2-3 δευτερόλεπτα και λες ok, αυτό θα το βάλω τέρμα ή πάμε λίγο να φτιάξει το mood. Και το καλύτερο, υπάρχουν και τα τραγούδια που σε γυρνάνε κατευθείαν σε εποχές, σε καλοκαίρια, σε σχέσεις, σε παρέες, σε στιγμές που δεν ξαναγυρίζουν. Γιατί τελικά η μουσική είναι λίγο σαν διάθεση σε κουμπί. Πατάς play και αλλάζει όλος ο κόσμος. Γι' αυτό και τώρα θα πάμε να το νιώσουμε λίγο αυτό που λέω τώρα. Γιατί υπάρχουν τραγούδια που δεν τα ακούς απλά, τα ζεις. Και είναι αυτά που σου αλλάζουν τη διάθεση χωρίς να το καταλάβεις. Οπότε τώρα, ανοίξτε την ένταση όπου και αν είστε και πάμε να μπούμε στη μουσική μας παρέα εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93. Εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο.

0: όμως είναι δύο. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφλο 10 ρολά, 2,19.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλκό 50 μεζούρες, 3,69.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα εγκελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξη σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.

0: θα κερδίσει 4 στην Κιάννη Ακτή.
1: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
2: Εγώ.
1: Πες μας, Αλέξανδρε.
3: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά αχνά υλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
3: Στον Ισουλικυρία, στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
4: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
5: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Δύο νέους φόρους στα ακίνητα προβλέπει ο κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Πρόκειται για έναν φόρο που ενσωματώνει άλλους δύο, αλλά θα είναι υψηλότερος, αλλά και ακόμη ένα νέο φόρο υπέρ των περιφερειών. Ανωδική πορεία καταγράφουν ξανά τα λήξη πρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες. Νοσοκομεία και δημόσιο πνίγουν ξανά την αγορά με απλήρωτα χρέη 3,9 δισεκατομμυρίων. Νέο καθεστώς στα πρόστιμα της ΑΔΕ για εκπρόθεσμες δηλώσεις με πλήρης απαλλαγή και αναδρομικές επιστροφές. Το Ισραήλ σε ρήξη με τον Τραμπ μετά τη συμφωνία με το Ιράν. Για πιθανή συμφωνία σε έκανε λόγο ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αγορές ποντάρουν πλέον σε αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και σε άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Κρατήθηκαν τα παραδοσιακά κόμματα στις εκλογές της Κύπρου. Νίκη του Δημοκρατικού Συναγερμού στη Βουλή της Οφηδίας Παναγιώτου.
7: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπημένοι μου ακροατές. Καλό μεσημέρι σε όλους όσους καταφέρατε να συνδεθείτε τώρα στα ραδιόφωνά σας στο Κόσμος Ράδιο στους 93. Είμαι η Κέλλη Μανουηλίδου και είμαι στην πόλη, και είμαι από την πόλη το Σερό, στο κεντρικότερο σημείο στην καρδιά της πόλης. Εάν λοιπόν είστε στο αυτοκίνητο, δυναμώστε λίγο την ένταση. Εάν είστε στη δουλειά, κάντε ένα μικρό διάλειμμα. Και αν η μέρα σας βρίσκει στο σπίτι, πάρτε καφέ, νερό και ελάτε στην παρέα μας. 23 21 0 63 33, το τηλέφωνο του σταθμού, και 93fmstudio@gmail.com. Και θέλω να κάνετε αφιερώσεις, τραγούδια, σε όποιον θέλετε. Να στείλετε το δικό σας μήνυμα, να μας πείτε μια καλησπέρα ή κάποιο τραγούδι που σας εκφράζει σήμερα. Εμείς θα πάμε σε Παύλο Σιδηρόπουλο και το τραγούδι «Ο Μπάμπης ο Φλού».

Και κάπου εδώ θέλω να πω και χρόνια πολλά σε όλους όσους τυχή να έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας. Να σας χαίρονται και να σας χαίρεστε και εσείς οι ίδιοι τον εαυτό σας. Σήμερα όμως θέλω να πούμε και κάτι άλλο. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της κλήρυνσης κατά πλάκας. Μία ασθένεια που επηρεάζει χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, αλλά και στη χώρα μας. Επηρεάζει και τη μανούλα μου αυτή η αρρώστια. Η Παγκόσμια ημέρα για τη σκλήρυνση κατά πλάκας μας θυμίζει κάτι πολύ σημαντικό. Πίσω από κάθε διάγνωση υπάρχει ένας άνθρωπος που παλεύει καθημερινά με δύναμη, υπομονή και αξιοπρέπεια. Η ενημέρωση, η κατανόηση και η στήριξη μπορούν πραγματικά να κάνουν τη διαφορά. Γιατί πολλές φορές οι δυσκολίες αυτής της ασθένειας δεν φαίνονται εξωτερικά. Όμως υπάρχουν και επηρεάζουν την καθημερινότητα του συνανθρώπου μας. Ας στείλουμε σήμερα ένα μήνυμα αγάπης, αποδοχής και συμπαράστασης σε όλους όσους ζουν με σκλήρυνση κατά πλάκας, αλλά και στις οικογένειές τους. Κανείς δεν πρέπει να νιώθει μόνος σε αυτή τη μάχη. Εγώ θα αφιερώσω σε όλους εσάς, από πάνω μου ζουράκι, το τραγούδι «Τρυφερά».

Και τώρα πάμε σε ένα θέμα λίγο σοβαρό, λίγο να σοβαρέψουν τα πράγματα, αλλά πραγματικά καθημερινό. Ρε παιδιά, οι διαβάσεις πεζών δεν είναι διακοσμητικές.

δεν είναι εκεί για να φαίνονται όμορφες στο δρόμο. Είναι για να περπατάει πάνω πεζός με ασφάλεια. Δεν γίνεται να υπάρχει διάβαση στο ένα μέτρο και εμείς να περνάμε ανάμεσα από τα αυτοκίνητα λες και παίζουμε Mission Impossible. Και το λέω γιατί το βλέπω συνέχεια, αναλυδευτερόλεπτο. Άλλος βαριέται να κάνει δύο βήματα μέχρι τη διάβαση. Άλλος πετάγεται ξαφνικά μέσα στο δρόμο. Άλλος θεωρεί ότι έλα μου ρε, θα σταματήσει το αμάξι. Μέχρι που μια στιγμή απροσεξίας μπορεί να γίνει πολύ άσχημη ιστορία. Γιατί υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν νόμοι, δεν μπήκανε τυχαία. Μπήκανε γιατί ο δρόμος δεν συγχωρεί πάντα το λάθος. Και απ' την άλλη βέβαια και οι οδηγοί λίγο περισσότερο προσοχής διαβάσεις, γιατί πολλές φορές βλέπεις άνθρωπο να περνάει, να προσπαθεί να περάσει και ο άλλος περνάει λες και είναι μόνος του στο δρόμο. Οπότε λίγο προσοχή όλοι και παίζει και οδηγοί, γιατί τέλος μία προσεξία κρατάει δευτερόλεπτα, αλλά οι συνέπειες μένουν επαόριστον. Πάμε στον Μαμά και στη Ρενέση στο τραγούδι «Είσαι παντού».

0: πάψω να πονώ.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου. Και πάμε τώρα και σε ένα θέμα λίγο πιο βαθύ, κυρίως για τους γονείς. Αν και σας έχω πει ότι στη δική μου εκπομπή δεν θέλω να έχω ούτε στενάχω ράγματα ούτε τίποτα, αλλά είναι κάτι που πρέπει να το μοιραστούμε με τους γονείς, γιατί πολλά ακούμε στην πλήρη μας και όχι μόνο. Έχω την αίσθηση πως κάπου έχουμε αρχίσει να χάνουμε λίγο την ουσία με τα παιδιά μας. Και δεν μιλάω για κακούς γονείς, προσοχή. Μιλάω για την καθημερινότητα που μας έχει απορροφήσει τόσο πολύ, που πολλές φορές ακούμε χωρίς πραγματικά να ακούμε. Και δεν είναι κακό. Ρωτάμε για παράδειγμα τα παιδιά, όλα καλά? Και το παιδί απαντάει ναι. Και εκεί τελειώνει η κουβέντα. Σωρά τώρα, αυτό φτάνει? Ξέρουμε πραγματικά τι σκέφτεται το παιδί μας, το τι το αγχώνει, τι το φοβίζει, με ποιους βγαίνει, πού πάει, τι βλέπει στο κινητό του, κρύβει πίσω από το ένα είμαι καλά? Γιατί σήμερα τα παιδιά μεγαλώνουν πολύ διαφορετικά από παλιά. Έχουν πίεση, έχουν το κυριότερο social media. Όσο και αν λέω ότι δεν επηρεάζει, δεν επηρεάζουν τα social media τον άνθρωπο, τα παιδιά τα επηρεάζει. Έχουν πράγματα που εμείς στην ηλικία τους ούτε καν τα φανταζόμασταν. Και πολλές φορές νομίζουμε ότι επειδή το παιδί γυρνάει σπίτι ήσυχο, όλα είναι εντάξει. Αλλά η παρουσία δεν μένει πάντα και επικοινωνία. Το παιδί δεν χρειάζεται μόνο κινητό, ρούχα ή ένα μην αργήσεις. Χρειάζεται να νιώθει ότι κάποιος το ακούει πραγματικά. Γιατί το πιο σημαντικό που μπορεί να κάνει ένας γονιός είναι να αφήσει λίγο το κινητό στην άκρη ή οποιαδήποτε υποχρέωση, άντε λέω το κινητό, οποιαδήποτε υποχρέωση, και να κοιτάξει το παιδί του στα μάτια και να το ρωτήσει όντως: παιδί μου, είσαι καλά? Σε βασανίζει κάτι? Συνεχίζουμε με τραγούδι, Ρη Φυφή, φίλα με.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κάσας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λεπτηρίο ρινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές χαμογελούν.
2: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξελας μπιρτή 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράγκα ριγανάτα 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
5: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
6: Πόση απόλαυση να χωρέσεις σε μερικούς κόκκους καφέ. Πόση γεύση να χωρέσεις σε ένα εκλεκτό πιάτο. Τι μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
5: Ζήσε τη στιγμή.
7: Αχ, φίλοι, δεν το πιστεύω ότι πέρασε άλλη μια σχολική χρονιά από πάνω μας.
8: Άστα, φιλενάδα. Και εξετάσεις τώρα, με τα παιδιά σπίτι όλη μέρα, μαγεί συνέχεια.
7: Καλά και γι' αυτό σκάς. Στον Γκάντζα θα βρεις από Δευτέρα μέχρι Πάρτη χοιρινή τηγανιά 6,30 και κοτόπουλο μπουλ μόνο 3,95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο σνίτσελ χοιρινό 7,20 και μπιφτέ και χειροποίητα 7,95 το κιλό.
8: Βρε, δε χορταίνουν σου λέω.
7: Σου έχω κι άλλα. Φέτα Λαρίς μόνο 10,58. Γκόγκος Κοζανίτη πίτες σε τιμή θαύμα. Και ντόνατ σοκολάτα μόνο 98 λεπτά.
8: Αχ, φίλοι, θα έκανα χωρίς εσένα.
7: Θα έπαιρνες και μια εξάδα Χένιγκερ πουτάκι με 3,75. Και αυτό θα περάσει, φίλοι.
8: Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Δίπλα σου σε όλα.
9: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίς στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σεϊκά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζονών, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίς από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές βουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
10: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός 13 χρόνια μετά την τελευταία φορά στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης. Όπως και το 13 πέρασε πάνω από τη Ρεάλ Μαδρίτης με 92-80.

0: 1985, κατακτώντας τον 4ο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του. Ο Ρομπέρτο Περέιρα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα ανανεώσει τελικά το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ, από την οποία αποχωρεί μετά από μια θητεία στα κιτρινόμαυρα. Λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του Europa League, η Άστον Βίλα χάλασε το αποχαιρετιστήριο πάρτι του Pep Guardiola, κάνοντας δώρο στον Ολυμπιακό έναν γύρο στο Champions League με τη νίκη της επίτης Manchester City. Ο έμπειρος χαφ της Ράγιο Βαγεκάνο Ουνάι Λόπεθ είναι ένας παίκτης που θα ήθελε στο ρόστερ του Λιμανιού ο Βάσκος Τεχός του. Ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο Όφη έχουν εξασφαλίσει πλέον τη συμμετοχή τους σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Μόνο οι υπογραφές απομένουν για τη μετακίνηση του Δανού τεχνικού Γιάκοπ Νέστρουπ στον πάγκο του Παναϊκού. Ο ιδιοκτήτης της Κραϊόβα υποστήριξε ότι ο ΠΑΟΚ στο παρελθόν κινήθηκε για τον αρχηγό Νίκου Σορμπού.
1: Κόσμος στους 93.

θέλω τώρα να πούμε κάτι, γιατί πραγματικά το σκέφτομαι από εχθές. Συγγνώμη. Μόλις φεύγει ένας άνθρωπος, ξαφνικά όλοι στεναχωριούνται. Άλλοι γράφουν καλό ταξίδι, άλλοι γράφουν κρίμα, άλλοι γράφουν τι άνθρωπος ήταν. Αλλά όταν αυτός ο άνθρωπος ήταν εδώ, πόσοι το σεβάστηκαν πραγματικά? Πόσα σχόλια άκουσε η γογό Μαστροκώστα, για παράδειγμα? Πόση κριτική, πόσο κράξιμο για την εμφάνιση, για τις επιλογές του, για το σώμα του, γιατί έκανε αυτό, γιατί άλλαξε εκείνο, γιατί πρόσθεσε αυτό, γιατί έκανε... Παιδιά, με τη δική σας τη ζωή με τα δικά σας τα χρήματα μάλλον τα έκανε, με το δικό της το σώμα τα έκανε, με τα δικά της τα χρήματα, στη δική της τη ζωή. Γιατί μας αφορά τόσο πολύ τι κάνει ο άλλος ο άνθρωπος με τον εαυτό του? Και ξαφνικά όταν φύγει κάποιος γινόμαστε όλοι τόσο ευαίσθητοι? Αλλά η αλήθεια ξέρετε ποια είναι? Αυτόν τον πόνο πραγματικά το κουβαλάει μόνο η οικογένειά της. Οι άνθρωποι που τον ζουν καθημερινά, όχι τα stories και τα post που αύριο θα έχουν χαθεί μέσα στην επόμενη είδηση. Και ίσως τελικά πρέπει να μάθουμε και λίγο από αυτό, να είμαστε πιο άνθρωποι όταν ο άλλος είναι ακόμα εδώ. Γιατί μετά είναι αργά για όμορφα λόγια, αργά για συγγνώμες, αργά για μεταμέλειες, αργά για όλα. Γι' αυτό και εγώ τώρα θα σας πάω στο τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη, αλλά σε διασκευή του Γιώργου Σαμπάνη, ως εδώ.

που σας είπα ότι είμαστε στο κεντρικότερο σημείο της πόλης, βλέπω συνέχεια παιδάκια 17 χρονών, 19, που είναι με το κινητό στο χέρι και περπατάνε στο δρόμο λαμβάνοντας email, μηνύματα. Και θέλω να πω κάτι, θέλω να πω πόσο τυχερή νιώθω που πρόλαβα έναν πιο αληθινό έρωτα, τότε που δεν υπήρχε όλη μέρα ένα... που δεν υπήρχε το κινητό, που υπήρχε το FaceTime ανοιχτό, ούτε στείλε live location, ούτε τίποτα. Τότε που περίμενες ένα μήνυμα και χτυπούσε η καρδιά σου και γουδούσες βουγιουκλάκι παράδειγμα, που έτρεμαν τα πόδια σου πριν δεις έναν άνθρωπο, που άκουγες ένα τραγούδι παράδειγμα τόσο εδώ από το Χατζιάννη και κλαίγαμε με τα δακρύων. Και όσο τσίζ κι αν ακούγεται, αυτό ήταν συνέστημα αληθινό. Όχι τόσο εύκολο, όχι τόσο γρήγορο, όχι τόσο στείλε μία αντίδραση και τέλος ή μία καρδιά και σ' αγαπώ. Και ίσως τελικά αυτό μας λείπει σήμερα. Να νιώθουμε λίγο πιο βαθιά και λίγο πιο αληθινά. Θέλω να αφήσετε για λίγο το κινητό σας στην άκρη, να δυναμώσετε την ένταση και να πάμε σε ένα τραγούδι που λίγο πολύ χρόνια πριν μας άγγιζε όλους. Για Θεσσαλονίκη, Αθήνα, από Γιάννη Βαρδί.

Και ξέρετε κάτι, ότι θα ήθελα πραγματικά να μπορούσα να γυρίσω πίσω σε εκείνες τις εποχές που τα σύστηματα ήταν λίγο πιο αληθινά και λιγότερο εικονικά. Δηλαδή που οι άνθρωποι μιλούσαν περισσότερο μεταξύ τους και λιγότερο μέσα από οθόνες. Που ο έρωτας είχε αγωνία, είχε αναμονή, είχε καρδιοχτύπη. Και πραγματικά νιώθω πάρα πολύ τυχερή που πρόλαβα να ζήσω αυτό και δεν πρόλαβα να ζήσω την ανταγωνιστικότητα του ποιος είναι πιο μάγκας, οι άντρες ή οι γυναίκες. Δηλαδή προλάβαμε να ζήσουμε εκείνες τις εποχές που με ένα τραγούδι μπορούσε να σου θυμίσει έναν άνθρωπο για χρόνια που περίμενες να τον δεις και σου έτρεμαν τα πόδια όταν πήγαιναν στρατό μέχρι να έρθουνε. Θα ήθελα πολύ κάποτε να μπορέσω να μάθω στα παιδιά μου όλες αυτές τις αξίες. Να μάθουν τι σημαίνει αληθινή αγάπη, τι σημαίνει σεβασμός, τι σημαίνει να δένονται οι άνθρωποι μεταξύ τους, όχι απλά να περνάνε από τη ζωή σου, γιατί σήμερα όλα γίνονται τόσο γρήγορα και πολλές φορές χάθηκε το μαζί. Χάθηκε το δέσιμο, χάθηκε η ουσία και μέσα σε όλο αυτό ίσως τελικά το πιο επαναστατικό πράγμα σήμερα είναι το να αγαπάς αληθινά. Γιατί η κοινωνία έχει καταντήσει ένα πολύ μεγάλο κρεβάτι, το είπα. Συνεχίζω με Κατσιμίχα και Βάλς των Χαμένων Ονείρων.

0: επειδή όπως είπαμε κατά πάσα πιθανότητα σήμερα ο καιρός μας λέει ότι θα είναι βροχερός μέχρι και το βράδυ, πάμε να δούμε λίγο και το πρόγραμμα στην τηλεόραση και τι ταινίες έχει. Στο Sky στις 6 παρατέταρτο η ταινία «Η κληρονομή», «Ερτένα» στις 8 και 4 ο Μπλουφατζής, «Όπεν» στις 9 παρα 10 «Φωνική καταιγίδα», «Καλή ώρα σαν εμάς», «Ερτ 2» στις 9 και 30 η ταινία «Η νικήτρια», «Όπεν» στις 11 και 4 «Κώδικας εκδίκηση», «Ερτ 1» στις 12 η ταινία «Σκουπ», «Σταρ» στις 1 και 30 οι τελευταίες μέρες στην έρημο, «Όπεν» στις 3 τα ξημερώματα «Η κακομαθημένη αγάπη μου». Εγώ τώρα θα σας πάω σε Αντώνη Ρέμο και το τραγούδι «Όλα για εσένα». Το αφιερώνω σε όλους όσους κάθεστε 2 ώρες στην παρέα μας και επιστρέφουμε εδώ για να σας χαιρετήσω.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

θέλω να θυμάστε ότι δεν χρειάζεται όλα να είναι γρήγορα, ούτε όλα να είναι τέλεια, ούτε όλα να είναι online. Χρειάζεται όμως να είναι όλα αληθινά. Ένα βλέμμα, μια κουβέντα, ένα είμαι εδώ, ένα συνέστημα που δεν φοβόμαστε να εκφράσουμε. Πριν σας αφήσω, να προσέχετε εσάς και τους ανθρώπους σας. Να λέτε αυτά που νιώθετε όσο είναι καιρός. Και να μην ξεχνάτε ότι η ζωή δεν είναι να την τρέχουμε μόνο, αλλά και να τη ζούμε. Από εμένα, την Κέλλη Μανουηλίδου και όλη την παρέα του Κόσμος Ράδιο στους 93, να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας και μια εβδομάδα γεμάτη λίγο με περισσότερη αλήθεια και περισσότερη αγάπη. Εμείς θα τα πούμε αύριο στο μεσημεριανό μας ραντεβού, 1 με 3. Φιλιά και μια μεγάλη αγκαλιά από εμένα.

0: Ραδιοκόσμος είναι τρεις. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρέτη Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δοϊράνι ημίς σκληροπλήρες ελαιόλαδο το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγεία ρίφυλο 10 ρολά, 2,19.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Βίκος όλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα ή στη Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Η Δημοτική Επίχυση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο φιλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και City Bill. Η ίδρυυση περνά online.
4: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γράμμα. Πώς κατέληξα να ντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την υφή.
5: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σχολικά Σωτηρόπουλος.
4: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 3:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάννη Ακτή.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο πρώην ποδοσφαιριστής Παρασκευάς Άντζας, που τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Αγωνιζόταν ως κεντρικός αμυντικός και φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού, της Ξάνθης και της Δόξας Δράμας, αλλά και της Εθνικής Ομάδας. Ο αθλητικός κόσμος και η ΠΑΕ εκφράζουν τα συλληπιτήριά τους στον Τραϊάνο Δέλλα. Η ΑΕΚ εξέφρασε την συμπαράστασή της στον πρώην προπονητή και ποδοσφαιριστή της για την οικογενειακή τραγωδία την οποία βιώνει μετά τον χαμό της συζύγου του γογός Μαστροκώστα. Μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αθλητικές εφημερίδες και κάτ' επέκταση οι ιστοσελίδες τους είχαν εκτενή αναφορά στο θρίαμβο της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού, που επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 13 χρόνια. Το αξίζαμε, υποφέραμε, είναι ένα τεράστιο κλάμπι Ρεάλ και ήταν ένα πληρό παιχνίδι. Το αξίζαμε όπως παίξαμε σε όλη τη σεζόν, όπως ήμασταν στα play-off και τώρα, δήλωσε εμφανώς συγκινημένος ο Γιώργος Μαρτζόκας.
3: Κόσμος στους 93.
4: Κάτι μ' αρρωσταίνει σ' αυτή την πολιτεία και παίρνω σβάρνα τα φαρμακεία. Νιώθω για σένα κάτι τρομερό και ήρθε η ώρα να σ' το πω. Και ήρθε

Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Σύγκλονες περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: γλώσσες να ξεβάψεις, στη χούφτα σου αέρα να κρατά.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: στο ράδιο Κόσμος είναι 4. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.
1: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Έλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα.

0: 300 γραμμάρια 3,49. Fixe Lash, μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράγκα ριγανάτα 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίξας.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοπείο, όπου νυχθημερών το ψωμίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτου σιμιτάκι, το κασεροκούλο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκη. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιάνια Ακτή.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επιβατικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο σερών μας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Νέα αστυνομική επιχείρηση στο πλαίσιο των ερευνών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και 20 συλλήψεις στην Κρήτη. Πάνω από 3 εκατομμύρια τα παράνομα έρθη. Η επιχείρηση εστιάζεται σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Τον επόμενο μήνα το έκτακτο βοήθημα για οικογένειες με παιδιά, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Εργαζόμαστε για νέο πρόγραμμα σπίτι μου, δήλωσε επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 2 νέους φόρους στα ακίνητα προβλέπει ο κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Το Ιράν μιλά για πρόοδο στις διαμαντεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι για συμφωνία. Από την αμερικανική πλευρά υπήρξαν αναφορές για σύναψη συμφωνίας ακόμη και σήμερα. Ρήξη του Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη διαβλεπόμενη συμφωνία. Την ανέρεση της απόφασης αποφυλάκησης του καταδικασθέντα σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου ζητά ο αντισαγγελέας του Αρείου του Οπάγου. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.310 μονάδες.
7: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
8: Κόσμος στους 93.

0: λεφτά έβαλε.
1: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
2: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
1: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
2: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
3: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Δοϊράνι ημί σκληροκλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας. Jumbo.

γιορτικέ σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
5: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
4: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο Zen Sport. Να σε στέλνει την ατμόσφαιρα.
5: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
4: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
4: Κόσμος στους 93.

Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή. Εκτικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Κύπλι τυρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράγκα ριγανάτα 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Ένα όμορφο αμάξι με
4: 21 χρόνια χωρίς τη μεγάλη φωνή.

0: 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια. Ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, γιος του μεγάλου ερμηνευτή και δημιουργού Γρηγόρη Μπιθικότση, σε μια μοναδική μουσική παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Σερ της ελληνικής μουσικής. Μαζί του η Σταυρούλα Ισαμπαλίδη, ο Σωτήρης Ξηδάς και η Λαϊκή Ορχήστρα Γρηγόρη Μπιθικότση με μαέστρο τον Νίκο Στρατηγό. Συμμετέχει η χοροδία του Μουσικού Σχολείου Σερών. Οι μεγαλύτερες στιγμές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού θα μας ταξιδέψουν με τραγούδια σταθμού της ελληνικής δισκογραφίας. Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια. Μια βραδιά γεμάτη μνήμη, συγκίνηση και Ελλάδα. Σας περιμένουμε όλους. Σε καλησπέρισω.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Αχ, φίλοι, δεν το πιστεύω ότι πέρασε άλλη μια σχολική χρονιά από πάνω μας.
3: Άστα, φιλενάδα. Και εξετάσεις τώρα, με τα παιδιά σπίτι όλη μέρα μαγειρεύω συνέχεια.
2: Καλά, και γι' αυτό σκάς. Στον Γκάντζα θα βρεις από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη χοιρινή τηγανιά 6,30 και κοτόπουλο μπούτι μόνο 3,95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο σνίτσελ χοιρινό 7,20 και μπιφτέκια χειροποίητα 7,95 το κιλό.
3: Βρε, δε χορταίνουν σου.
2: Σου έχω και άλλα. Φέτα λαρίσεις μόνο 10,58. Γκος κοζανίτη και πίτες σε τιμή θαύμα. Και ντόνατ σοκολά μόνο 98 λεπτά.
3: Αχ, φίλοι, τι έκανα χωρίς εσένα.
2: Θα έπαιρνες και μια εξάδα Χένιγκερ κουτάκι με 3,75. Και αυτό θα περάσει λί.
3: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
2: Δίπλα σου σε όλα.
4: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immunizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
5: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο πρώην ποδοσφαιριστής Παρασκευάς Άντζας, που τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Αγωνιζόταν ως κεντρικός αμυντικός και φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού, της Ξάνθης και της Δόξας Δράμας, αλλά και της Εθνικής Ομάδας. Ο αθλητικός κόσμος και η ΠΑΕ εκφράζουν τα συλληπιτήριά τους στον Τραϊάνο Δέλλα. Η ΑΕΚ εξέφρασε την συμπαράστασή της στον πρώην προπονητή και ποδοσφαιριστή της για την οικογενειακή τραγωδία την οποία βιώνει μετά τον χαμό της συζύγου του γογός Μαστροκώστα. Οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αθλητικές εφημερίδες και κάθε επέκταση, οι ιστοσελίδες τους, είχαν εκτενή αφορά στο θρίαμβο της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού, που επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 13 χρόνια. Το αξίζαμε, υποφέραμε, είναι ένα τεράστιο κλάμπι ρεάλ και ήταν ένα σκληρό παιχνίδι. Το αξίζαμε όπως παίξαμε σε όλη τη σεζόν, όπως ήμασταν στα play-off και τώρα, δήλωσε εμφανώς συγκινημένος ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
6: Κόσμος στους 93.

Διαλύστε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 5:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρέτη Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δοϊράνι ημίσκληρο πλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σένα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο ολίμπα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφόγια το ειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
1: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
4: Κόσμος στους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: στο Ραδιοκόσμος. Είναι 6. Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
1: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σακάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
2: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Πανελίες, δεν βγαίνει αυτό.
5: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκυ Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής στη φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
6: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγουδί. Ναι.

Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σένα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σα βάλαμε τζάμπο ιδέε. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά ή κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το παίζει και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να σπεί για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώ τα ξέρουν.
6: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και καρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
7: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου, σχολικά, Σωτηρόπουλος.
6: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
8: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
9: Δύο λογιστές οι εγκέφαλοι του νέου κυκλώματος με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Στα 3 εκατομμύρια το όφελος. Και αντιδήμαρχος του συλληφθέντες. Καμπανάκι για τους κινδύνους στην ελληνική οικονομία από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα χτύπησε ο Γιάννης Τουρνάρας. Κατά τη θερινή ακρόασή του από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του στη διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος για τρίτη συνεχόμενη φορά. Εφορία επικρατεί σήμερα στο χρηματιστήριο Αθηνών. Με τους αγοραστές να κυριαρχούν από τα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης εν μέσω της αισιοδοξίας για την επίτευξη συμφωνίας στο ζήτημα της Ανατολής. Για εμάς προέχει ο δικαστικός αγώνας και όλο αυτό αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη, τόνισε ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενώματων των Τεμπών Παύλος Ασλανίδης, ερωτώμενος για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται ίσως πιο κοντά από ποτέ σε ένα πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Ακόμα όμως και αν επιτευχθεί, η επόμενη μέρα ομηνύεται πολύ δύσκολη. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
10: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις σε ηπειρωτικά Κρήτη και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα. Τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Ρέθυμνο, 24 Ηράκλειο Μύκονος Νάξος Πάρος, 25 Θάσος Λίμνος Ύφνος Τρίκαλα Χανιά, 27 Άρτα Κέρκυρα Κος Πρέβεζα Σάμος Σπάρτη, 28 Αθήνα Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Καλαμάτα.
11: Κόσμος στους 93.
12: Μαζί σας στο Ράδιο Κόσμος, ο Δημήτρης Τσαούσης, με την εκπομπή «Στις γειτονιές του φεγγαριού». Ένα μουσικό ταξίδι στο μαγικό κόσμο της ελληνικής μουσικής.

όπως κάθε Δευτέρα, έτσι και σήμερα, θα είμαστε μαζί ζωντανά από τη συχνότητα του Ραδιοκόσμος μέχρι τις 8 με την εκπομπή στις γειτονιές του Φεγγαριού. Στο μικρόφωνο, όπως πάντα, και στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Δημήτρης Τσαούσης. Να πούμε και το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, είναι το 2321-06-33-33. Το ζόρισμα σε εσάς προς την εκπομπή μας θα γίνει σήμερα, όχι με λόγια, αλλά με μουσική και με το τραγούδι «Καλωσόρισμα», με μουσική το οποίο έγραψε ο Γιώργος Νταλάρας, τους στίχους έγραψε ο Πάνος Κατσιμίχας και το ακούμε αμέσως.

λοιπόν το καλωσόρισμα με τις φωνές του Νταλάρα και τον Αδελετσίμι. Πάμε σήμερα να περάσουμε στο θέμα της σημερινής εκπομπής. Σήμερα θα ακούσουμε μουσική, όπως ξέρουμε μέρα δίχως μουσική είναι μια χαμένη μέρα. Οπότε σήμερα θα ακούσουμε τραγούδια που έγραψαν γνωστοί συνθέτες, στιγουργοί, παύλα, ποιητές για τα αγαπημένα τους πρόσωπα, δείχνοντας έτσι συναισθήματα έρωτα, αγάπη, στριφερότητα και ευαισθησίας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια που έγραψε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Είναι το τραγούδι με τον τίτλο «Όλες του κόσμου οι Κυριακές Λάμου».

τραγούδι που έγραψε όταν γνώρισε τη γυναίκα του την σκηνοθέτη την Ράγια Μουζενίδου. Όπως έλεγε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, είχα τη μουσική από τον Νικολόπουλο. Όμως όταν γνώρισα τη γυναίκα μου, αμέσως μου ήρθε η έμπνευση και έγραψε αυτό το υπέροχο τραγούδι που θα το ακούσουμε τώρα από τη φωνή της Χαρούλας Αλεξίου.

αυτό λοιπόν ήταν το τραγούδι που έγραψε ο Λευτής Παπαδόπουλος όταν γνώρισε τη γυναίκα του και είναι αφιερωμένο σε αυτήν στη Ράγια Μουζενίδου. Πάμε τώρα όμως να ακούσουμε ποιο τραγούδι έγραψε ο Λευτής Παπαδόπουλος για το γιο του τον Νότη. Ένα τραγούδι είναι το τραγούδι με τον τίτλο «Νανούρισμα». Η μουσική είναι του Μάνου Λογίζου και πρωτοακούστηκε από την Αλίκη Βουγιουκλάκη στην ταινία του Ντίνου Τιμόπουλου «Η νερά και το παλικάρι» το 1969. Την πρώτη ηχογράφηση του τραγουδιού έκανε η Μαρίζα Κόχ. Ο Λευτέρης θυμάται ότι του είχαν παραγγείλει για μια ταινία της Βουγιουκλάκη να γράψει ένα τραγούδι. Είχαν ανάγκη, λέει, τα χρήματα και βρισκόμουν τότε στην Σαντορίνη σε ένα ξενοδοχείο το οποίο μάλιστα ήταν ρηπαρό, όμως έπρεπε να γράψω. Έγραψε πραγματικά αυτό το αριστούργημα για το γιο του, τον Νότη, που θα το ακούσουμε εδώ από την Μαρία Παπαγεωργίου σε μια καταπληκτική εκτέλεση, όπως το είπε στην τηλεοπτική, στην τηλεόραση, στην εκπομπή του Πορτοκάλογλου, του Μουσικοκουτί.

0: Bravo.
1: Καταπληκτική λοιπόν εκτέλεση από την Μαρία Παπαγεωργίου, του υπέροχου τραγουδιού που έγραψε, όπως είπαμε, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος για το γιο του τον Νότη. Και βεβαίως δίκαιο τέρας ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, όταν γεννήθηκε η κόρη του η Ακίνθη το 1985, έγραψε βέβαια και για αυτήν ένα υπέροχο τραγούδι, το τραγούδι της Ιακίνθης. Το τραγούδι αυτό το μελοποίησε έξοχα ο Δημήτρης Λάγιος, αυτός ο ξεχωριστός συνθέτης, του οποίου μάλιστα και η κόρη του λεγόταν Ιακίνθη, ο οποίος, όπως ξέρουμε, δυστυχώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 39 ετών. Πρόλαβε βέβαια να μελοποιήσει σπουδαία τραγούδια. Ένα από αυτά είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το τραγούδι της Ιακίνθης. Γράφει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Η φωνή της Ιακίνθης είναι από πυλό, έτοιμο να φτερουγήσει το καρυφαλάκι. Όταν λέει η Ιακίνθη σ' αγαπώ, πέφτουν οι σοβάδες του φτωχού μου κόσμου και από τα ανοιχτά ντουβάρια μπαίνει η Ανατολή να ντυθεί το φως μου. Πάμε να το ακούσουμε τώρα, φυσικά εδώ στην φωνή και στην καταπληκτική ερμηνεία είναι ο Γιώργος Νταλάρας.

σήμερα λοιπόν είπαμε σε ένα μεγάλο μέρος της εκπομπής να βάλουμε τραγούδια που έκαναν Έλληνες δημιουργοί, συνθέτες, στιχουργοί, ποιητές και τα έγραψαν και τα αφιέρωσαν στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι. Ξέρουμε ότι ο Μίκης Θεοδωράκης όταν έχει αφιερώσει τραγούδια στη Μαργαρίτα, την κόρη του, βέβαια είπα σύγνωστη Μαργαρίτα Μαργαρό και βέβαια και η Μαργαρίτα Μαγιοπούλα, που θα την ακούσουμε τώρα. Η μουσική φυσικά είναι του Μίκη Θεοδωράκη. Η στίχη εδώ είναι του Ιακώ Καμπανέλη και θα το ακούσουμε ένα από την φωνή της Μέρης Λίντα σε ψηφιακά επεξεργασμένο αντίγραφο.

Αυτό λοιπόν ήταν το τραγούδι που έγραψε ο Μίκης Θεοδωράκης για την κόρη του, τη Μαργαρίτα. Και πάμε τώρα να ακούσουμε το τραγούδι που έγραψε ο Μίκης Θεοδωράκης για τη γυναίκα του. Για τη γυναίκα του, τη Μυρτώ. Η στίχη του τραγουδιού φυσικά μιλάμε για την περίμη Μυρτιά, αυτό το πασίγνωστο και διαχρονικό τραγούδι. Η στίχη του τραγουδιού είναι του Νίκου Γκάτσου, όπως ξέρουμε. Όταν γνώρισε ο Νίκος Γκάτσος, συνάντησε τυχαία τον Μίκη με την γυναίκα του, τη Μυρτώ. Εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ από την απλότητα, από τις γνώσεις της και από την γλυκύτητά της και σε δύο μέρες του έδωσε ένα στιχάκι που ήταν αυτή η περίφημη Μυρτιά, που φυσικά ο Μίκης Θεοδωράκης το μελοποίησε αμέσως και έκανε το τραγούδι που μόλις θα ακούσουμε τώρα. Βέβαια αυτό το τραγούδι γνώρισε πάρα πολλές εκτελέσεις. Εδώ θα το ακούσουμε σε μια ροκ εκτέλεση από την Ελεονόρα Ζουγανέλη.

2-321-06-33-33 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Και αφού ακούσαμε τα τραγούδια που έγραψε ο Μίκης Θοδωράκης για την γυναίκα του και την κόρη του, πάμε να ακούσουμε τώρα το τραγούδι που έγραψε ο Πάνος Κατσιμίχας όταν γεννήθηκε η κόρη του, η Μαριάννα. Αυτή βέβαια που τώρα τελευταία έκανε ένα πραγματικά αυτό που λέμε viral, ένα τραγούδι καταπληκτικό που θα το ακούσουμε και αυτό. Γράφει ο Πάνος Κατσιμίχας, γέννησε η ζωή μου λευκά μυστικά, μπήκε η άνοιξη από το παράθυρό μου. Το γέλιο του Χριστού, δάκρυ των αγγέλων, της υγεάλης φως του καλοκαιριού που ήρθε και με άγγιξε ένα πρωί κρυφό στις 4.

Έτσι λοιπόν η Γαλένια και η Κρυσταλένια, η Μαριάννα, όπως έγραψε ο Πάνος Κατσιμίχας, έγινε σήμερα 28 χρονών, μια που όπως μας αποκάλυψε ο τραγούδι γεννήθηκε 4 Σεπτέμβρη του 1998 και βέβαια τους τελευταίους μήνες το τραγούδι που έχει κάνει με τον Δημήτρη Μπάκουλη, το Βάλος των Ονείρων, παίζεται παντού και είναι ίσως το πιο δημοφιλές τραγούδι των τελευταίων μηνών. Αφού λοιπόν βάλαμε το τραγούδι που έγραψε ο Πάνος Κατσιμίχας για κόρη τη Μαριάννα, ας βάλουμε τώρα και το τραγούδι της Μαριάννας Κατσιμίχα από το τραγουδά, το Βάλος λοιπόν των Ονείρων, σε στίχους, αδημοσίευτος θα έλεγα στίχους του σπουδαίου ποιητή του Αλκαιαλκαίου. Εδώ λοιπόν η Μαριάννα Κατσιμίχα, το τραγούδι με τον Δημήτρη Μπακού.

πάμε τώρα να ακούσουμε του πώς έγραψε ο Γιάννης Ρίτσος. Ξέρουμε ότι έγραψε ένα εμβληματικό έργο, το Πρωινό Άστρο. Το έγραψε αυτό το 1955, εκφράζοντας έτσι την απεριόριστη πατρική του αγάπη για την νεογέννητη τότε κόρη του, την Έρη. Από το Πρωινό λοιπόν Άστρο, από το εμβληματικό πραγματικά έργο, θα ακούσουμε σε μουσική του Χρήστου Λεοντή το τραγούδι «Ήθελα κάτι να σου πω». Θα το ακούσουμε εδώ με την ερμηνεία του Μίλτου Πασχαλίδη, ο οποίος μάλιστα στην αρχή απαγγέλει και τους στίχους του ποιητή του Γιάννη Ρίτσου.

ήθελα κάτι να σου πω, κάτι να τραγουδήσω. Ξέχασα και σένα, ξέχασα και μένα. Με πήρε το τραγούδι στο καράβι του. Μες στα νερά του τραγούδι με έπνιξε το τραγούδι. Έμεινε μόνο το τραγούδι. Θεέ μου, τι κουτό πατέρα που έχεις κοριτσάκι. Πάνω στην καρδιά μου, κάτω σακάκι μου, έχω φυλαγμένες τις φωτογραφίες σου. Κάνω τον αδιάφορο, δεν μιλάω για σένα. Κάνω πως κοιτάω πέρα τα βουνά. Κάνω πως χαζεύω τις βιτρίνες. Χαιρετάω τους φίλους μου, κουβεντιάρ. Γέρνω τη ματιά σε ένα βιβλίο. Κάνω πως κοιτάω τα παπούτσια μου. Μη με δούνε, με καταλάβουν πως κοιτάζω μόνο εσένα. Πως δεν βλέπω κοριτσάκι παρά μόνο εσένα. Όμως, κοίτα κοριτσάκι, οι φωτογραφίες σου έχουν τυπωθεί στα ρούχα μου. Στάμπες, στάμπες φως πάνω στο σακάκι μου, πάνω στα μαλλιά μου και στα χέρια μου. Μες στα μάτια μου οι φωτογραφίες σου. Το παιδί μου, το παιδί μου που γελάει, το παιδί μου. Στάμπες φως στην πόρτα μου, στάμπες φως στον αέρα και το συννεφάκι πέρα. Στο βουνό, στον ήλιο. Όλοι με κατάλαβαν, κρύψε με στα χέρια σου. Θεέ μου, τι κουτό πατέρα που έχεις.

Ακούσαμε τον Μίλτο Πασχαλίδη να τραγουδά τον Γιάννη Ρίτσο και πάμε να ακούσουμε τώρα πάλι τον Μίλτο Πασχαλίδη να τραγουδά σε μουσική του Μάριου Τόκα και στίχους του

Ακόμα περισσότερο όμως ευαισθησία κρύβει το τραγούδι που έγραψε ο Μίλτος Πασχαλίδης για τη μικρή του κόρη, τη Χριστίνα. Είναι το τραγούδι με τον τίτλο «Μόνο να γελάς». Είναι μια αυτή στιγμή που μοιράστηκε απλόχερα με τους φίλους του Μίλτος Πασχαλίδης. Και μάλιστα στα πρώτα δευτερόλεπτα του τραγουδιού ακούγεται το υπερηχογράφημα.

βεβαίως ότι κυρίως βέβαια οι παλιότεροι, καθώς το τραγούδι είναι του 1981, θα θυμάστε το τραγούδι που είχε γράψει ο Βαγγέλης Γερμανός με την κόρη του που το τραγούδισαν μαζί και για την κόρη του την Αλίκη, το περίφημο 2-2

Και πάμε τώρα να περάσουμε στο τραγούδι που έγραψε ο Φίβος Δελιβοριάς για την κόρη του, την Ιόλη. Λέει ο Δελιβοριάς, θυμάται ότι μια μέρα ξεκινώντας να πάω στην Καλλιθέα, την είδα την κόρη μου μαζί με τη μαμά της να πηγαίνει προς την παιδική γαρά. Λοιπόν, αισθάνθηκα ότι φεύγει, πάει αλλού. Ότι εγώ πάω προς τα πίσω πια και εκείνη προς τα μπρος. Στο κομμάτι εύχομαι εκεί που πάει, θυμάται,

0: από τον Φίβο Δελιβοριά.
1: Δεν σ' ακούω γιατί έχει πολύ.

0: για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
1: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
2: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
1: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
3: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.

0: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Τρίου στα φιλολογικά, η Βίκυ Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστή εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Σαλοπούλου ΕΚΑΛΦΑ. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
1: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή, εξαιρετικό παθαίνω ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράνκα ριγανάτα, 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ, υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός αγουρνός του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούριμα. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon roll, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
4: Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλλο.
5: 21 χρόνια χωρίς την καλή φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότση. Κι όμως τα τραγούδια του συνεχίζουν να μας ενώνουν. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, γιος του μεγάλου ερμηνευτή και δημιουργού Γρηγόρη Μπηθηκότση, σε μια μοναδική μουσική παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Σερ της ελληνικής μουσικής. Μαζί του η Σταυρούλα Ισαμπαλίδη, ο Σωτήρης Ξηδάς και η Λαϊκή Ορχήστρα Γρηγόρη Μπηθηκότση, μαέστρο τον Νίκο Στρατηγό. Συμμετέχει η χοροδία του Μουσικού Σχολείου Σερών. Οι μεγαλύτερες στιγμές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού θα μας ταξιδέψουν με τραγούδια σταθμούς της ελληνικής δισκογραφίας. Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια. Μια βραδιά για τη μνήμη, συγκίνηση και Ελλάδα. Σας περιμένουμε όλους.
6: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή την επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλ. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε Κίναλ στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία. Τηλέφωνα 2321065875 και 6973308771. Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπειρού. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη γαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και μιλάιζερ. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
7: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις σε ηπειρωτικά Κρήτη και κατά τόπου στα Δωδεκάνησα και τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε

0: Τριάνοδο στο Ιόνιο και τα Υπηρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Ρέθυμνο, 24 Ηράκλειο, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, 25 Θάσος, Λίμνος, Ύφνος, Τρίκαλα, Χανιά, 27 Άρτα, Κέρκυρα, Κος, Πρέβεζα, Σάμος, Σπάρτη, 28 Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά, Καλαμάτα.
1: Κόσμος στους 93.
2: Φίλες και φίλοι, ξαναγυρίζουμε στην εκπομπή μας. Είμαι ο Δημητραούσης, ακούτε την εκπομπή στις γειτονίες του Φεγγαριού από το Ράδιο Κόσμος. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή είναι το 2321-0-633-33. Στο πρώτο μέρος παίξαμε κυρίως τραγούδια που έγραψαν συνθέτες, που έγραψαν στιχουργοί για αγαπημένα τους πρόσωπα, για τις συντρόφους, για τις συζύγους, για τα παιδιά τους. Ένα από αυτά είναι αυτό που το σπουδαίο που έγραψε ο Μάνος Λοΐζος για την κόρη του Μυρσίνη. Είναι το περίφημο «Σε ακολουθώ, στην τσισού γλιστράω, σαν διφραγκάκι τόσο δα μικρό».

ένα τελευταίο τραγούδι σε σχέση με την θεματολογία της σημερινής εκπομπής. Θα ακούσουμε ένα σε μουσική του Στάθη Δρογώση, ερμηνευμένο από τον Δρογώση και σε στίχους της Μαρίτας Αλιμίση, ένα τραγούδι που έγραψε ο Στάθης Δρογώτης για την κόρη του Ανδριάννα, που έχει τον τίτλο «Καρουζέλα».

αφήσει δρογός λοιπόν, και εκεί η Ανδριάννα η κόρη του μας τραγούδησαν αυτό το υπέροχο καρουζέλ. Περνάμε τώρα σε άλλα τραγούδια και θα ξεκινήσουμε με την Ελευθερία Αρβανιτάκη και το υπέροχο τραγούδι «Μη με φωνάξεις», σε μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη και στίχους της Λίδας Ρουμάνη.

από την Ελευθερία Ραβανιτάκη. Περνάμε τώρα στη φωνή του Γιάννη Κότσιρα. Σε μουσική του Νίκου Τερζή θα ακούσουμε τον Γιάννη Κότσιρα να μας τραγουδά το τραγούδι με τον τίτλο «Να μ' αγαπάς».

ακούσουμε τώρα ένα ακόμη τραγούδι από τον Γιάννη Κοστήρα. Είναι ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2024. Ο τίτλος είναι «Η ζωή πάει μπροστά». Στιγουργός και την μουσική έγραψε ο Βέρον Τσουράπης, ο μουσικός γνωστός από το μουσικό κουτί που έπαιζε ηλεκτρική κιθάρα, που εδώ μάλιστα εκτός από δημιουργός του τραγουδιού το ερμηνεύει και όλα μαζί με τον Γιάννη Κοστήρα. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε. «Η ζωή πάει μπροστά».

Και πάμε τώρα να ακούσουμε ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Είναι το τραγούδι «Ταξίδι για το Σάντα Φε». Θα το ακούσουμε από την Ρόζα Ία και τον Μπάμπη Στόκα. Τους στίχους έγραψε η Ρόζα Θεοτόκη και τη μουσική έγραψε ο Μέγας Σταύρος Ξαρχάκος. Και βέβαια λέγεται ότι σε ένα τμήμα της μουσικής ο Σταύρος Ξαρχάκος Τζούνιορ, ο 9χρονος γιος Σταύρου Ξαρχάκου. Πάμε να το ακούσουμε λοιπόν, ένα τραγούδι από την Ρόζα Ία και τον Μπάμπη Στόκα.

0: πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
3: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
4: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
3: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο ZenSpot. Να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
4: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
3: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
5: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή. Εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και την Bill. Η ίδρυυση περνά online.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
7: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο πρώην ποδοσφαιριστής Παρασκευάς Άντζας, που τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Αγωνιζόταν ως κεντρικό δικός και φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού, της Ξάνθης και της Δόξας Δράμας, αλλά και της Εθνικής Ομάδας. Ο αθλητικός κόσμος και η ΠΑΕ εκφράζουν τα συλληπιτήριά τους στον Τραϊανό Δέλλα. Η ΑΕΚ εξέφρασε την συμπαράστασή της στον πρώην προπονητή και ποδοσφαιριστή της για οικογενειακή τραγωδία την οποία βιώνει μετά τον χαμό της σύζυγου του γογός Μαστροκώστα. Οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αθλητικές εφημερίδες και κάτ' επέκταση οι ιστοσελίδες τους είχαν εκτενή αναφορά στο θρίαμβο της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού, που επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 13 χρόνια. Το αξίζαμε, υποφέραμε, είναι ένα τεράστιο κλάμπι ρεάλ και ήταν ένα σκληρό παιχνίδι. Το αξίζαμε όπως παίξαμε σε όλη τη σεζόν, όπως ήμασταν στα play-off και τώρα, δήλωσε εμφανώς συγκινημένος ο Γιώργος Μαρτζόκας.
8: Κόσμος στους 93. Φίλες και φίλοι, ξαναγυρίζουμε στην εκπομπή μας και μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε τώρα σε στίχους και μουσική, να ακούσουμε σε στίχους και μουσική του Νίκου Πορτοκάλογλου, να ακούσουμε τον ίδιο να ερμηνεύει το τραγούδι «Ξιστά από τον κρεμό», θα έλεγα μαζί με την Νεφέλη Φασούλη.

Μάλιστα, τον Κρεμό λοιπόν ακούσαμε από τον Νίκο Πρωτοκάλωλο και την Νεφέλη Φασούλη. Και στο επόμενο τραγούδι φωνητικά κάνει η Νεφέλη Φασούλη. Είναι ένα τραγούδι σε μουσική και στίχους του Γιάννη Λογοθέτη. Ένα τραγούδι καλοκαιρινό, ένα τραγούδι ταξιδιάρικο. Θα το ακούσουμε από τον Φίβο Δηληβοριά και όπως είπαμε φωνητικά θα κάνει και εδώ η Νεφέλη Φασούλη. Έχει τον τίτλο «Χωρίς το Ελισάκι μου δεν πάω πουθενά». Ο καθένας μπορεί στη θέση του Ελισάκι μου να βάλει ό,τι θέλει. Το κοριτσάκι μου, όπως θέλει να το ονομάσει, ακόμα και το σκυλάκι μου, το γατάκι μου. Πάντως, χωρίς το Ελισάκι μου δεν πάω πουθενά, μας τραγουδά ο Φίβος Δηληβοριάς.

από τον Φίβο Δελιβοριά περνάμε τώρα στον Θοδωρή Βουτσικάκη και στο τραγούδι με τον υπέροχο βαλκανικό ήχο «Να πεις για μένα» και τους στίχους της Ελλήνας Νικολακοπούλου.

θα έλεγα αυτό ήταν και ένα ωραιότατο ζιμπέκικο. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι που ακούγεται τελευταία πάρα πολύ και βέβαια δικαίως ακούγεται. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης, στίχη είναι του εξαιρετικού στιχουργού μας του Κώστα Φασουλά, και θα ακούσουμε τη Μαρία Λαμανή στο τραγούδι «Δυο κουβέντες μόνο».

Και εδώ φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Θα σας αποχαιρετήσω βέβαια με ένα τραγούδι, με το τραγούδι «Άγριος Ανθός» του τραγουδιού από τον Κώστερα και τον Μίλτο Πασχαλίδη. Να σας χαιρετήσω λοιπόν από το Ρακόσμος, τον Δημήτρη Τσαούση που επιμελήθηκε και σήμερα την εκπομπή στη γειτονία του Φεγγαριού. Καλό βράδυ σε όλους σας.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουβλακυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
6: Κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Δύο λογιστές οι εγκέφαλοι του νέου κυκλώματος με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Στα 3 εκατομμύρια το όφελος. Και αντιδήμαρχος του συλληφθέντες. Καμπανάκι για τους κινδύνους στην ελληνική οικονομία από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα χτύπησε ο Γιάννης Τουρνάρας. Κατά τη σημερινή ακρόασή του από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του στη διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος για τρίτη συνεχόμενη φορά. Εφορία επικρατεί σήμερα στο κτιστήριο Αθηνών. Με τους αγοραστές να κυριαρχούν από πρωταλεπτή συνεδρίαση εν μέσω της αισιοδοξίας για την επίτευξη συμφωνίας στο ζήτημα της Μέσης Ανατολής. Για εμάς προέχει ο δικαστικός αγώνας και όλο αυτό από προσανατολίζει την κοινή γνώμη, τόνισε ο πρόεδρος του Συλλού Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών Παύλος Ασλανίδης, ερωτώμενος για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται ίσως πιο κοντά από ποτέ σε ένα πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Ακόμα όμως και αν επιτευχθεί, η επόμενη μέρα προμηνύεται πολύ δύσκολη.
8: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
9: Κόσμος στους 93.

0: Αγάπη, ταξίδι στον πολιτισμό με τη Σωτηρία Καρακίδα.
1: Η εκπομπή είναι προσφορά του Citizen.

Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε. Είμαι η Σωτηρία Καλακίδα και για τις επόμενες περίπου 3 ώρες, σήμερα λέω να καθίσω 1 ώρα παραπάνω, θα είμαι εδώ μαζί σας κρατώντας σας συντροφιά. Θα ταξιδέψουμε παρέα μέσα από τραγούδια που αγαπάμε, μελωδίες που μας συγκινούν και στίχους που αφηγούνται μικρές και μεγάλες ιστορίες. Γιατί φυσικά κάθε τραγούδι κρύβει μέσα του μια ανάμνηση, ένα συνέστημα, ένα κομμάτι από τη ζωή μας. Σας ευχαριστώ που είστε συντονισμένοι. Καλή σας ακρόση. Ξεκινάμε.

Και ξεκινάμε κάπως κινηματογραφικά με το εμβληματικό Betty Davis Eyes. The Skim Cars από το 1981, ένα τραγούδι για μια γυναίκα μυστήριο, εμπνευσμένη από τη θρηλυκή ηθοποιό Betty Davis. Έφτασε στο νούμερο 1 και έμεινε εκεί για πολλές εβδομάδες σαν βλέμμα που δεν ξεχνιέται.

0: και από το βλέμμα που δεν ξεχνιέται της Betty Davis περνάμε στην ψυχή.
1: Το μυαλό του ανοιχτό να μένει, μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπεις τη φαρμόλη την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαπάκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρος σαν στους αντάρτες, στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχλίδα που απομένει και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές και

0: βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.
1: Ο Βασίλης Κωνσταντίνου με το «Οι ψυχές και οι αγάπες».
2: Κάτι από πάνω για μου θυμίζει άνθρωπο θυσιαστούς στον ηφαιστείο. Σαν να παρόχεις βωμός γέλση. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου. Κλείσε όλη του τη στιγμή.

μια νύχτα σαν νύχτα της οικουμένης. Άλλης ο δεμένος πολικός αστέρας. Αφήνα τους άλλους να μιλούν για μένα. Και έχω δομή με δει το φως της μέρας. Τα χαμένα χρόνια θα τα πάρω πίσω. Φτάνει που και που να λες ακόμα σ' αγαπώ. Κόκκινος ορίζοντας τα χρόνια που από μένα. Συνδυάνω να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα.

0: Νέες αφορίες. Πρώτες μεταδόσεις. Τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.
1: Και συνεχίζουμε με τους Rolling Stones στο Anybody Seen My Baby 1997. Είναι

13 πρώτα λεπτά, ακούτε ραδιοκόσμο στο 93FM. Συντροφιά μαζί σας, Σωτηρία Καλακίδα, για εσάς που μόλις τώρα έχετε ανοίξει τη ραδιοσυχνότητα ή σε εσάς που μόλις τώρα έχετε συνδεθεί διαδικτυακά. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο, στη Φωτεινή και στη Στέλλα. Ο Κωνσταντίνος πάντα κάνει καλές επιλογές.

0: κόσμος στους 93.
1: Στην Ελλάδα τώρα και με τα ξύλινα σπαθιά. Λιωμένο παγωτό, μια εικόνα καλοκαιριού που λιώνει, όπως και οι σχέσεις που δεν κράτησαν.

Περνάμε σε ένα διαχρονικό κομμάτι της κλασική ροκ, το Lady in Black από τους Uriah Heep, και πάμε πολλά χρόνια πίσω, δεκαετία του 70, από το άλμπουμ Salisbury, και μέχρι σήμερα παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του συγκροτήματος. Αφιερωμένο στον Κωνσταντίνο.

Η μυστηριώδης Lady Black, γυναίκα ντυμένη στα μαύρα, εμφανίζεται σαν σύμβολο σοφίας και ειρήνης, δίνοντας δύναμη και πίστη σε ένα κόσμο γεμάτο σκοτάδι. Τη μουσική και τους στίχους έγραψε ο Κέτ Χένσλεϊ, δημιουργώντας ένα τραγούδι που αγαπήθηκε ιδιαίτερα και στην Ελλάδα.

τηλέφωνο επικοινωνίας είναι ανοιχτό. 2-3-21-0-63-33-3. Το email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com. Φυσικά μέσω διαδικτύου μπορείτε να συνδεθείτε κόσμοσradio.gr. Και επειδή όλοι εσείς που αγαπά μέσω διαδικτύου μπορείτε να συνδεθείτε κόσμοσradio.gr. Και επειδή όλοι εσείς που με ακούτε έχουμε και τα ίδια μουσικά ακούσματα, αν έχετε κάποια επιλογή εδώ είμαστε να το μοιραστούμε.

ξυπνάμε σε ένα τραγούδι για την απουσία μέσα στη βουή της πόλης με τους Ντομένικα. Παίρνουν την εικόνα της μοναξιάς έτσι ανάμεσα σε κόσμο.

8:29 πρώτα λεπτά. Θα περάσουμε μετά το Σδομένικα σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι γιατί μπαίνουμε με δυναμικά στο δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας εκπομπής. Το τηλέφωνο επικοινωνίας φυσικά είναι ανοιχτό. 2-3-21-0-63-33-3.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο 3ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Πόση θέα να χωρέσει τα μάτια σου.
5: Πόση απόλαυση να χωρέσει σε μερικούς κόκκους καφέ.
6: Πόση γεύση να χωρέσει σε ένα εκλεκτό πιάτο.
7: Όσοι μπορεί να σας προσφέρει το Citizen.
8: Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης.
9: Citizen. Ζήσε τη στιγμή.
10: Κόσμος στους 93.
11: Συνεχίζουμε με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της δεκαετίας του 90. Το Come As You Are από τους Nirvana, το οποίο κυκλοφόρησε το 1992 μέσα από το εμβληματικό άλμπουμ.

0: Κόσμος στους 93. Στους 93. Στους 93.
1: Η ζωή φυσικά συνεχίζεται και μας θυμίζει να τα καλοκαιρινά ραντεβού.
2: Για να σ' ακούσουμε
1: τώρα. Η δυτική ασυνοικίαση εκεί μας πάνε.
3: Αν παρέστησες εσύ, σε προβάλλεις μπροστά μάτια μου.

0: Thank you for waiting, ladies and gentlemen. We've invited the first class now into the executive platinum, emerald, sapphire, and ruby. If those boards are written on your boarding card.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.
2: Να καλωσορίσουμε τώρα και με τους Doors, τον Βασίλη, τον Γιώργο, την Αναστασία και τον Χρήστο. Καλώς ήρθες στην παρέα μας.

έτσι αλλάζουμε τις δεκαετίες. Πήγαμε στο 1967. Και ακούμε φυσικά τους Doors. Όταν είσαι μόνος όλα μοιάζουν ξανά. Ένα τραγούδι που ακούστηκε και στην ταινία The Lost Boys.

0: Cosmos.
1: Περνάμε τώρα σε ένα δυνατό κομμάτι της ηλεκτρονικής rock σκηνής. Το People Are People, φυσικά The Postmont, κυκλοφόρησε το 1984 και έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια τους. Τη σύνθεση την έχει υπογράψει ο Μάρτιν Γκόρ, χαρίζοντας το συγκρότημα ένα ακόμα ύμνο της εποχής. People Are

0: χαρακτηρίζουν τη δεκαετία του 80 ως τη χρυσή εποχή της μουσικής. Και εγώ το ίδιο.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

περάσαμε ήδη σε ένα αγαπημένο κομμάτι της ελληνικής ροκ σκηνής, το Εμοραγώ από τους Μπλε. Είναι ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα και ένταση. Το κομμάτι μιλά για τον πόνο, την αγάπη και τις πληγές που αφήνουν οι ανθρώπινες σχέσεις.

Ανεβάζουμε ρυθμούς. Για να δω, θα το θυμηθείτε. Πάλι στη χρυσή εποχή, τέλη δεκαετία του 80. Το Poison από τον Alice Cooper, το οποίο αποτέλεσε μια μεγάλη επιστροφή του καλλιτέχνη στα charts. Φυσικά έγινε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Alice Cooper.

το τηλέφωνο επικοινωνία είναι ανοιχτό. 2-3-21-0-63-33-3. Το email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com. Και μέσω διαδικτύου μπορείτε να συνδέσετε κόσμοσradio.gr από όλο τον κόσμο. Σε λίγο θα στείλω όλα τα χαιρετίσματά μου στους διαδικτυακούς μου φίλους.

0: Κωνσταντίνε, δεν κατάλαβα καλά το ελληνικό που μου ζήτησες. Ίσως ο τίτλος, γιατί εμένα μου πάει στα ξύλινα σπαθιά. Αν θέλεις, ξανακάλεσε.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

Λαξ τώρα και στο έπαυσες αγάπη να θυμίζεις. Μας παίρνουν πίσω στη φθορά μιας σχέσης. Εδώ σε ρεμίξ όμως. Καλοκαιρινό.

Η αλήθεια είναι πως πάβει η αγάπη να θυμίζει. Βαριά συζήτηση. Επειδή είναι 9 και 1 λεπτό, θα περάσω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι όμως.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Δίκαια Μανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζή σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α.

0: 2310-23210. Εξέλιξη από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Αν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου, υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
3: Αχ, φίλοι, δεν το πιστεύω ότι πέρασε άλλη μια σχολική χρονιά από πάνω μας.
4: Άστα, φιλενάδα. Και εξετάσεις τώρα, με τα παιδιά σπίτι όλη μέρα μαγειρεύω συνέχεια.
3: Καλά και γι' αυτό σκας. Στον Γκάντζα θα βρεις από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη χοιρινή τηγανιά για 30 και κοτόπουλο μπούτι μόνο 3,95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο σνίτσελ χοιρινό 7,20 και μπιφτέκια χειροποίητα 7,95 το κιλό.
4: Βρε, φορταίνουν σου λέω.
3: Σου έχω κι άλλα. Φέτα λαρίς μόνο 10,58. Γκόγκος κοζανίδι. Ανήτικες πίτες σε τιμή θαύμα. Και ντόνατ σοκολάτα μόνο 98 λεπτά.
4: Αχ, φίλοι, θα έκανα χωσένα.
3: Θα έπαιρνε μια εξάδα Χένιγκερ κουτάκι με 3,75. Και αυτό θα περάσει, φίλοι.
4: Σούπερ μάρκετ Κάνζας.
3: Δίπλα σου σε όλα.
5: Η δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα ιδρώματα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.

0: πω πω, σε ευχαριστώ για αυτή την επιλογή και πάλι.
1: Είμαι πάντα σίγουρος, δεν είμαι και χαμένος.
0: Πάντα μετρημένος, φατμέ.
1: Όχι, δεν είμαι αγουρός, δεν και γίνομαι.
0: Καταπληκτική στίχη, 1980.

1983. Ένα τραγούδι για απώλεια που πολλοί συνδέουν με πραγματικά γεγονότα της εποχής. Καλησπέρα Ελένη, καλησπέρα Ζώη, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Να καλωσορίσω όμως και όλους τους διαδικτυακούς φίλους που μας ακούνε στη Γερμανία, στο Μόναχο, σε Στουκάρδη, καλησπέρα. Στην Κύπρο, στο Γιάννη, γεια σου Γιάννη. Στην Καβάλα, στον κύριο Θόδωρο. Στη Δράμα, στη Ζέτα, στην Ειρήνη. Και στην Ξάνθη, στον αγαπημένο μου Κωνσταντίνο. Πρώτα λεπτά ακούτε Ράδιο Κόσμος στους 93 FM, συντροφιά μαζί σας, η Σωτηρία Καλακιά.

ο Γιώργος Δημητριάδης. Μας ταξιδεύει με τραγούδι «Όσα μου έχεις χαρίσει». Μια εξομολόγηση για όλα όσα δεν υπόθηκαν ποτέ. Να καλωσορίσω την παρέα μου και τον Πέτρο. Με όλη την παρέα εκεί, τα παιδιά στην οικοδομή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούτε όλο το 24ωρο. Προσοχή εκεί όμως στη δουλειά. Δύσκολες δουλειές είναι αυτές.

Απ' να σας θυμίσω και ένα τραγούδι ξεχασμένο λίγο. Οι House Martins με το Bow Down, μια πιο ιδιαίτερη στιγμή της μπάντας από το τραγούδι. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι ανοιχτό, μιλούσα στη γραμμή, αλλά άκουγα από μέσα ότι με καλούσατε. 2-3-21-0-63-33-33. Καλησπέρα Στέργιο. Τα βλέπω όλα, δεν μπορώ να απαντήσω όμως.

0: I smell you.
1: Στους φίλους μου στην οικοδομή, με πολύ αγάπη. Pet Shop Boys, always on my mind. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Καβαλιώτη, που έπρεπε να γίνει λίγο το τραγούδι τώρα και δεν μπόρεσα να το μιλήσω πολύ.
0: I can't read in two languages.
2: Do you want a drink?
0: Thank you, that's very nice. I'll get the waiter. I love the reading.

πείτε μου λίγο, δεν σας θυμίζουν τόσο ωραίες εποχές αυτά τα τραγούδια που χορεύαμε στις δίσκο? Πάντα το ακούτε να το λέω, γιατί ήμουν τυχαίρη. Βέβαια πολύ μικρή, αλλά το έχω ζήσει.

Οι Pet Shop Boys πήραν ένα ήδη θρυλικό κομμάτι και το έκαναν dance himno των 80's. Ξέρετε ότι το Always On My Mind δεν είναι πρωτότυπο των Pet Shop Boys. Έχει τραγουδηθεί από πολλούς καλλιτέχνες, αλλά η synth-pop εκδοχή τους έγινε τεράστια επιτυχία το 1987 και έμεινε στην ιστορία, και φυσικά όχι άδικα.

0: longer here.
1: Ακούτε Κόσμος από τις 93.
2: Περνάμε σαν σκηνή από ταινία. Ο Νίκος Γιώγαλας με το Σαν Στάρ του Σινεμά, μια ιστορία αγάπης βγαλμένη από μια άλλη εποχή.

0: Ελίας Παπάς Γλου, αν μ' ακούεις, θα πείσω μια αφιέρωση για αύριο. Περνάμε στο διάλειμμα των 9:30, μην μείνει κανείς. Να μην φύγει κανείς εννοώ. Καλό στο Στέργιο, καλώς ήρθες Στέργιος στο όνομά μας. Πού είσαι όμως δεν μου λες.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:00. Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
3: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
4: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
3: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο να σε στένει την ατμόσφαιρα.
4: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
3: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
5: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
6: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
7: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
8: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
9: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
10: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
11: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
10: Μην το

ακόμα να κρατήσω λίγο έντονο στους ρυθμούς. Καλοκαίρι είναι τώρα, βραδιάζει πιο αργά. Και επειδή σήμερα το My Boss μου έδωσε και μια ώρα παραπάνω να καθίσω, επειδή την Παρασκευή το βράδυ έλειπα, μου λέει κοιμήσου και εδώ άμα θέλεις.

Είμαστε συντονισμένοι στους οίκους που μένουν, όχι απλά στα αυτιά, αλλά στο μυαλό και στην καρδιά. Η Σωτηρία Καλακίδα, στην Τροφιά μέχρι τις 11 απόψε.

θέλετε να μοιραστούμε κάποιο τραγούδι μαζί, γιατί ξέρω ότι με ακούτε και ακούτε αυτού του είδους τη μουσική, μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο της επικοινωνίας μας 2-300-063-33-33 ή στο email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com και μέσω social media μπορείτε να με βρείτε όσο τη Καλαχίδα.

Πάμε τώρα σε ένα κομμάτι που έχει το δικό του ξεχωριστό παρμό. Καλά, είναι το αγαπημένο μου συγκρότημα η Queen. Σε μια πιο ηλεκτρονική και ατμοσφαιρική πλευρά τους, με τη φωνή φυσικά του Freddie Mercury, να παραμένει ανατριχιαστική όπως πάντα. Ένα τραγούδι για εκείνες τις στιγμές που βλέπεις καθαρά και τίποτα δεν μπορεί να σε ξεγελάσει. You don't fool me.

Καλημέρα στο Στάθη. Καλησπέρα στην Κυριακή. Καλησπέρα σε εσάς όλους που με ακούτε. Αυτή η φωνή πίσω από το μικρόφωνο είναι η Σωτηρία Καλακίδα.

και ξαφνικά μια μελωδία αρκεί για να φέρει μπροστά μας πρόσωπα, δρόμους, γέλια, ακόμα και εκείνη τη σιωπή που λέει περισσότερα από χίλιες λέξεις. Τι γλυκές αναμνήσεις. Τι όμορφο βάρος να κουβαλάς στιγμές που σε έφτιαξαν.

ένα τραγούδι που ακούστηκε και σε πολλές ταινίες, like όπως το Eternal Sunshine of the Spotless Mind, αν το θυμόσαστε.

Λίγα λεπτά πριν τις 10, αλλά σήμερα δεν θα σας αποχαιρετήσω στις 10 η ώρα. Έχω άδεια λίγο παραπάνω σήμερα, οπότε συντροφιά θα κάνουμε μέχρι τις 11.

0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Άλλες γλυκές αναμνήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ωραία μηνύματα που μου στέλνετε. 2002 GR.
2: Πως είμαι για σένα ο παράδεισος, στις άδειες σου νύχτες το φως σου.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

υπάρχουν τραγούδια που νομίζεις πως τα ξέρεις μέχρι να τα ακούσεις πραγματικά. Είναι ένα τραγούδι από αυτά τα παραξηγημένα ερωτικά τραγούδια όλων εποχών. Εκεί που νομίζεις πως μιλά για αγάπη, λίγο πιο μετά

9:56 πρώτα λεπτά. Ακούτε ράδιο Κόσμος στους 93.5. Η Σωτηρία Καλακίδα στην τροφιά σας θα μείνει ακόμα μία ώρα. Και μετά από αυτούς τους έντονους ήχους που είχα ένα-δύο, θα περάσουμε στα πιο ερωτικά, στα πιο συναισθηματικά. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μου. Έχω πολύ όρεξη σήμερα.

0: περνάμε στο διάλειμμα το 10. Μείνετε συντονισμένοι, αλλάζουμε φως λίγο.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 10.
2: Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλλο.
3: 21 χρόνια χωρίς τη μεγάλη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Κι όμως τα τραγούδια του συνεχίζουν να ενώνουν. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσις, γιος του μεγάλου ερμηνευτή και δημιουργού Γρηγόρη Μπηθηκότσι, σε μια μοναδική μουσική παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Σερ της ελληνικής μουσικής. Μαζί του η Σταυρούλα Ισαμπαλίδη, ο Σωτήρης Ξηδάς και η Λαϊκή Ορχήστρα Γρηγόρη Μπηθηκότσι με μαέστρο τον Νίκο Στρατηγό. Συμμετέχει χοροδία του Μουσικού Σχολείου Σερών. Οι μεγαλύτεροι στιγμές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού θα μας ταξιδέψουν με τραγούδια σταθμούς της ελληνικής δισκογραφίας. Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια. Μια βραδιά γεμάτη μνήμη, συγκίνηση και Ελλάδα. Σας περιμένουμε όλους.
4: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
5: Κόσμος στους 93.

ακούμε τους Animals και το The House of the Rising Sun. 10 και 3 πρώτα λεπτά. Ακούτε Ράδιο Κόσμος 93FM. Μαζί θα περάσουμε ακόμα μία ώρα στην τροφιά. Αν θέλετε να μοιραστούμε κάποιο τραγούδι, μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο επικοινωνίας μας 2321-063-333. Έχω χάσει το Στάθη και το Θωμά. Πού είστε?

Φυσικά το έχουμε ακούσει με τη φωνή της Cyndi Lauper, Time After Time. Εδώ είναι η εκτέλεση του Barry Manilow που κυκλοφόρησε το 2008. Υπάρχουν τραγούδια που δεν έχουν ηλικία. Τραγούδια πόσες φορές και αν τα ακούσεις, βρίσκουν πάντα ένα τρόπο.

0: κόσμος στους 93.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ.
2: Μια μπαλάντα που δεν χρειάζεται πολλά λόγια, μόνο συνέστημα. Η Σικάγο το είπαν με τον πιο απλό αλλά και το πιο δυνατό τρόπο. So hard to say sorry. Πόσο δύσκολα είναι να πεις το συγγνώμη. Δεν είναι πιο ανθρώπινο όμως να ζητήσεις συγγνώμη και να προσπαθήσεις να το διορθώσεις.

τραγούδι κυκλοφόρησε το 1981 και περιλαμβάνεται στο soundtrack της ομώνυμης ταινίας Endless Love. Έγινε μία από τις μεγαλύτερες μπαλάντες αγάπης όλων των εποχών και έφτασε φυσικά στο νούμερο 1.

0: τελείω. Σαν εκείνα τα συναισθήματα που δεύθυρονται, μόνο δυναμώνουν μέσα στο χρόνο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: Perhaps.
1: If you can't make your mind up,
0: Doris Day.
1: You'll never get started.
0: Η εκτέλεση αυτή ακούστηκε, κυκλοφόρησε μάλλον το 1964.

Ίσως, ίσως, ίσως. Μια λέξη που γίνεται παιχνίδι ανάμεσα στην ελπίδα και την αμφιβολία. Ένα άρρο που δεν λέει ούτε ναι, ούτε όχι. Αλλά μένει μετέωρος. Σαν βλέμμα που δεν αποφασίζει όμως να φύγει.

0: Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
2: www.cosmosradio.gr
1: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.
3: Και συνεχίζουμε με το Cowrie από τους Europe, το οποίο κυκλοφόρησε το 1987 μέσα από το άλμπουμ The Final Countdown. Ήταν μία από τις πιο επιτυχημένες power balance των 80's και έφτασε ψηλά στα αμερικανικά

Ένα όνομα που γίνεται ανάμνηση, μια αγάπη που ίσως χάθηκε αλλά δεν έσβησε ποτέ. Και κάποιες φορές αυτό είναι και το πιο δύσκολο. Όχι να ξεχάσεις, αλλά να θυμάσαι, χωρίς όμως να πονάς.

0: καταστραφεί ο κόσμος.
1: Κάποιες φορές η σιωπή ενός δωματίου λέει περισσότερα από οποιαδήποτε λέξη. Ο Γκάρι Μουρ στο πτηρούς δεν παίζει απλώς κιθάρα. Μοιάζει σαν να ξεδιπλώνει μνήμες που δεν έφυγαν ποτέ.

Και ίσως εκεί να κρύβεται και όλη η δύναμη του τραγουδιού στο άδειο δωμάτιο. Στο ότι μας θυμίζει πως ό,τι αγαπήσαμε πραγματικά δεν φεύγει ποτέ ολοκληρωτικά. Θα περάσω σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, εδώ, ακόμα μισή ώρα θα είμαι συντροφιά μαζί σας.

0: ακριβώς βρίσκεται η ψυχή του τραγουδιού, στην ένταση, στη φωνή, στην αλήθεια που δεν φοβάται να ακουστεί δυνατά. James Brown, It's a Man's Man's World, 1966 κυκλοφόρησε, από τις πιο εμβληματικές soul μπαλάντες όλων των εποχών.
1: Ακούτε Κόσμος από τις 93.

0: κόσμος. 24 ώρες. 24 πραγματική ώρες. Μουσική.
1: Τώρα πάμε δεκαετία του 60. Αφήνουμε τη μουσική να μας πάει πολύ πίσω, εκεί όπου οι μελωδίες δεν ήταν απλώς τραγούδια, αλλά ιστορίες που ζωντάνευαν πάνω στη σκηνή. Το Sometime από την όπερα Porgy and Bess του George Gershwin.

είναι αμέτρητα τα τραγούδια που γεμίζουν τις playlist μας. Τραγούδια για κάθε στιγμή, κάθε συνέστημα, κάθε ανάμνηση. Και κάθε φορά αναρωτιέμαι τι να βάλω τώρα. Εκείνο όμως που θα το μοιραστούμε μαζί. Εκείνο που κάποιος έχει την ανάγκη να το ακούσει. Γι' αυτό λοιπόν είναι για σένα, για εμένα, για σας όλους.

ήδη ο κόσμος. Louis Armstrong, What a Wonderful World, κυκλοφόρησε το 1967.

το τραγούδι είναι για εκείνους που έμειναν και δεν έφυγαν και για εκείνους που θα μείνουν. Έτσι, γιατί δεν είναι μόνο οι εύκολες στιγμές, αλλά κυρίως οι δύσκολες.

0: τις πιο γνωστές και συναισθηματικές μπαλάντες με Rolling Stones, το οποίο τραγούδι κυκλοφόρησε το 1973.
1: Κόσμος, στους 93, παίζουμε τα καλύτερα.
0: Και ο Βασίλης μέσα μιλάει και είναι το Άντζι, γιατί το αγαπάει πολύ και ο Βασίλης το τραγούδι.

0: Κόσμος στους 93, στους 93, στους 93.
1: Ποιος δεν θυμάται αυτό το τραγούδι από τις μεγάλες προσδοκίες?

Κάπως έτσι όμως, μετά από 3 ώρες έφτασε η στιγμή να σας αποχαιρετήσω. Να σας πω μια όμορφη καληνύχτα και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την παρέα, για τη συντροφιά, για όλα αυτά που μοιραστήκαμε μέσα από τα τραγούδια που αγαπάμε. Μελωδίες, εικόνες και στιγμές που έστω για λίγο έκαναν τη νύχτα πιο όμορφη. Να είστε καλά, να προσέχετε και να κρατάτε πάντα λίγο χώρο για τη μουσική στη ζωή σας. Ραντεβού ξανά τη Δευτέρα στις 10 το πρωί για να ταξιδέψουμε μαζί σε μια πρωινή ραδιοφωνική διαδρομή και μετά την Παρασκευή το βράδυ θα τα ξαναπούμε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, η Σωτηρία Καλακίδα, συντροφιά μαζί σας αυτές τις 3 ώρες, πίσω από το μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Ραδιοκόσμος, τους 93 FM. Καλό βράδυ.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11.
1: Τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος 93.

0: σου, δικά σου, αυτά που τράβηξα προχτές και εσύ στην πόρτα σου να κλαις για μένα. Για μένα.
1: Η ώρα στο ραδιοκόμος είναι 11:30.
2: Ακούτε κόσμος από τις 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
1: Κόσμος στους 93.